0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Όπλα Κίβια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ήταν.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Όταν οι πόλεις φλέγονται από τη ζέστη, η σωτηρία ίσως δεν κρύβεται στις ενεργοβόρες συσκευές των εσωτερικών χώρων, αλλά ψηλά στις ταράτσες των κτηριών. Μια πρωτοποριακή ιδέα υπόσχεται να μεταμορφώσει το αστικό τοπίο, επιστρατεύοντας τη φύση για να δροσίσει το τσιμέντο. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη. Τη στιγμή που το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου στο Γιουντσέγκ της επαρχίας Σανσί της Κίνας, οι κάτοικοι πολυκατοικιών δεν καταφεύγουν απλώς στο κλιματιστικό. Στις στέγες επιστρατεύεται τεχνητή βροχή για δροσιά, πρόκειται για ένα σύστημα ψεκασμού ελεγχόμενο από αισθητήρες που εκτοξεύει εξαιρετικά λεπτά σταγονίδια νερού από ακροφύσια οροφής, ψύχοντας τον αέρα και τις επιφάνειες κατά 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά. Το σκηνικό με στρώματα υδρονέφωσης να καλύπτουν τις προσώψεις των κτηρίων έγινε γρήγορα viral σε Reddit και Instagram. Ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς θέαμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά λειτουργική υποδομή για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης. Μοιάζει με έξυπνο θερμοστάτη για ολόκληρη γειτονιά, ο οποίος αντί να ελέγχει τη θέρμανση ή την ψύξη ενός σπιτιού, δημιουργεί τεχνητές συνθήκες ψύξης σε εξωτερικό χώρο. Η φυσική πίσω από τη λειτουργία είναι απλή, ψήξη μέσω εξάτμισης. Ακροφύσια υψηλής πίεσης κατά μήκος της περιμέτρου της στέγης ψεκάζουν νερό σε σταγονίδια τόσο λεπτά ώστε εξατμίζονται προτού φτάσουν στους πεζούς. Καθώς εξατμίζονται, απορροφούν θερμότητα από τον περιβάλλοντα αέρα.
2: Μια φορά σαν σήμερα.
3: 8 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1497, ο Πορτογάλος Βάσκο ντε Γκάμα ξεκινά να ανακαλύψει την Ινδία. Θα γίνει ο πρώτος εξερευνητής που θα τα καταφέρει δια θαλάσσης. 1796, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει το πρώτο διαβατήριο. 1851, γεννιέται ο Βρετανός αρχαιολόγος Άρθουρ Εύανς που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. 1918. Γεννιέται στη Νότιο Αφρική ο Νέλσον Μαντέλα. 1951. Το Παρίσι γιορτάζει την επέτειο των 2000 ετών από την ίδρυσή του. 1965. Ξεκινά η ρήξη του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου με τα ανάκτορα και αποτελεί την αρχή της ανώμαλης κοινοβουλευτικής περίοδου που ονομάστηκε Αποστασία και οδήγησε στο πραξικόπημα των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 1967.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

κοιτάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά είσαι φάρος βιστός. Τι ζητάς.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τα δίκτυα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ουγγαρία σταμάτησαν να εκπέμπουν για να κάνουν επανεκκίνηση σε νέα βάση. Σήμερα η προπαγάνδα σταμάτησε να μεταδίδεται από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού Μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην επιστροφή στο Κοροπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκι σε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια σύγχρονη γυναίκα, έχοντας κάνει όλη αυτή τη διαδρομή με τις κατακτήσεις έπειτα από αγώνες χρόνων, βιώνει ακόμα την ανισότητα παντού δυστυχώς, από τον χώρο των επαγγελματικών ευκαιριών έως των οικονομικών απολαβών, που είναι τεράστια η ψαλίδα με τους άνδρες, ακόμα και στις πιο προηγμένες χώρες. Επίσης, πολύ συχνά γίνεται θύμα έμφυλης βίας. Γι' αυτό πια μιλάμε για γυναικοκτονίες, κακοποίηση, βιασμούς και φαινόμενα διαδικτυακού διασυρμού με το revenge porn. Όλο αυτό είναι ένας διάχυτος σεξισμός, ένας μισογυνισμός, είναι η εκδίκηση δηλαδή του ανδρικού φύλου προς το πρόσωπο της γυναίκας, στην οποία θέλει να δείξει ότι αυτός είναι ο ισχυρός και έχει το δικαίωμα πάνω στη ζωή, τη φήμη, την ύπαρξή της ολόκληρη, αναφέρει η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Με την Τζένιφερ Λόπεζ συναντήθηκε η Σίλια Κρυθαριώτη στο Παρίσι, με τη σχεδιάστρια μόδας να ποζάρει με τη διάσημη τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας τα σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλής ραπτικής στο Παρίσι, λίγες ημέρες πριν την επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας στις 9 Ιουλίου. Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κρυθαριώτη στα social media, εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι μαζί με τη Latina Star. το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν, έγραψε η σχεδιάστρια στο Instagram story της, ενώ σε άλλο βίντεο βλέπουμε τις δύο γυναίκες να κατεβαίνουν τα σκαλιά του κτηρίου, με τη Λόπεζ να μαγνητίζει τα βλέμματα, φορώντας μία λευκή γούνα μαύρο παντελόνι και μεγάλα γυαλιά ηλίου.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Στέρεο. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ρέθυμνο Λίμνος Μύκονος Νάξος Ύφνος Πάρος Ηράκλειο, 32 Χανιά Θάσος Αλεξανδρού Πολικός, 33 Τρίκαλα Κέρκυρα Άρτα Σπάρτη, 35 Πρέβεζα Καλαμάτα Αθήνα Γιαννιτσά.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες, καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Σήμερα είναι Τετάρτη. Τετάρτη και ο μήνας έχει 8. 8 Ιουλίου 2026. Του Αγίου Προκοπίου, Οσίου Θεοφίλου Μυροβλήτου και Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. Θεόφιλος, Θεοφιλία, Προκόπης και Προκοπία έχουν την τιμητική τους. Γιορτάζει και η ομορφότερη παραλία του κόσμου. Γιατί, παιδιά, τώρα τι να λέμε. Λένε πάνω στη Χαλκιδική σαν τη Χαλκιδική πουθενά, αλλά εμείς εδώ στην Άξο, και όποιος έρχεται στην Άξο λέει σαν τον Προκόπη, συγκεκριμένα σαν τον Προκόπη, πουθενά. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν, υγεία σε όλο τον κόσμο, σε όσους γιορτάζετε, σε όσους ακούτε σε αυτό το όνομα. Ναι, βέβαια, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι και σήμερα στο δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Παντός τουρνάρα στο μικρόφωνο και σήμερα το πρωί. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10 όπως κάνουμε κάθε μέρα. Θα ξεκινήσουμε μαζί και αυτήν εδώ την Τετάρτη. Θα πούμε τα δικά μας, θα ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, θα ανταλλάξουμε καλημέρες, θα μου πείτε πώς περνάτε, θα μου πείτε τι σχεδιάζετε. Όλα αυτά τα ωραία ξέρετε τώρα εσείς. Πού θα βρεθούμε? Έλα που δεν ξέρεις. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαματίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη Γρότα της Νάξου. Σας περιμένω, έχω ήδη λάβει αρκετά από τα μηνύματά σας. Περιμένω και κι άλλους μέχρι και τις 10. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε παρεούλα. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένταση, με μουσική, με καλή διάθεση. Όπως κάνουμε κάθε πρωί. Ζέστη θα κάνει σήμερα, ζέστη, ζέστη. Αντιλιακό να πάρετε μαζί. Ω, σας έχω λύσει. Ω, μισό λεπτάκι να μην το ξεχάσω. Μισό λεπτό, γιατί αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα ξεχνάω. Μου το πάνε, πρέπει να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί τέτοιος άνθρωπος είμαι, τόσο μα τόσο καλός άνθρωπος. Δεν μου λέτε την εταιρεία Κονταλή, την ξέρετε? Άμα δεν την ξέρετε πρέπει να τη μάθετε.
1: Τα περασμένα και γοντέ.
0: Λοιπόν, η εταιρεία Κονταλή πετάνε. Πώς το μιλώ το γαλλικό ρε παιδί μου, έτσι. Έχει μία νέα αντιλιακή σειρά. Θα μιλήσουμε για την αντιλιακή σειρά τώρα, γιατί έχει πάρα πολλά προϊόντα τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα για το δέρμα, για άντρες και γυναίκες. Αυτό δεν αφορά μόνο στις γυναίκες. Η προστασία του δέρματος και η φροντίδα του δέρματος, του προσώπου, του σώματος, δεν σχετίζεται μόνο με τις γυναίκες. Έτσι, αυτό είναι λανθασμένη άποψη όποιος την έχει. Η εταιρεία λοιπόν Κάντολι παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή της σειρά. Κονταλή, τι είπα, Κονταλή, ναι, Κονταλή. Λοιπόν, η εταιρεία αυτή παρουσιάζει τη νέα της σειρά, τη νέα αντιλιακή της σειρά, με υψηλή προστασία UVA και UVB, για όλη την οικογένεια, για τη γυναίκα, για τον άντρα, για τα παιδάκια, τα πάντα όλα. Έχει συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό, διότι η μεγάλη μας έννοια όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα είναι ωραία ρε παιδί μου. Φοράω την αντιλιακή μου, μπαίνω στη θάλασσα, βγαίνω έξω, σκουπίζομαι ή τέλος πάντων όσο είμαι μέσα στο νερό φεύγει, άντε ξανά πάλι. Λοιπόν, είναι ανθεκτική στο νερό. Έχει αισθητηριακές υφές και πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά έτσι? Διότι όσοι δεν ξέρετε αυτή την εκπληκτική εταιρεία και τα προϊόντα της, μπορείτε να μάθετε περί τίνος πρόκειται η εταιρεία Κονταλή, ξαναλέω. Μπορείτε να μάθετε περί τίνος πρόκειται την Τρίτη που μας έρχεται. Ανήμερα του Αγίου Νικοδήμου. Πού θα το μάθετε αυτό? στο φαρμακείο της κυρίας Κάβουρα Μαρούλη, στην παραλία. Στο φως να γεννηθεί, στην παραλία της χώρας της Νάξου. Διότι εκεί θα υπάρχουν δύο σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή και θα κάνουν δωρεάν δερμοανάλυση. Θα δώσουν εξατομικευμένες συμβουλές. Θα δώσουν πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Προσέξτε, θα πάτε στο φαρμακείο της Γεωργίας, της κυρίας Γεωργίας Κάβουρα, θα μπείτε μέσα, θα βρείτε τους ανθρώπους αυτούς, τους δύο ειδικούς, οι οποίοι θα σας κάνουν δερμοανάλυση, θα σας δώσω, είναι δώρο η δερμοανάλυση, με την αγορά ενός προϊόντος έχετε δερμοανάλυση. Τώρα περιττώ να σας πω πόσο κάνει αυτή η υπηρεσία, έτσι. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας το πω, καταλαβαίνετε όμως ότι είναι πανάκριβη. Λοιπόν, αυτό είναι δώρο και θα σας κάνουν και υπέροχα δώρα. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι να μάθετε ποια είναι αυτή η εταιρεία, η Κονταλή. Και επίσης, επειδή πρέπει να δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην υγεία του δέρματός μας, πρέπει να διαλέγουμε τα καλύτερα προϊόντα. Τα καλύτερα προϊόντα τα προσφέρουν οι ειδικοί. Και ένα φαρμακείο εδώ στην Άξο φροντίζει να φέρνει τους καλύτερους, τους ειδικούς. Την Τρίτη λοιπόν, στο φαρμακείο στην παραλία της κυρίας Γεωργίας Κάβουρα, δερμοανάλυση από ειδικούς με προϊόντα της Κονταλή για σας και με αυτήν την υπηρεσία που πραγματικά τη χρειαζόμαστε όλοι μας, παιδιά. Καλοκαιράκι πρέπει να προσέχουμε. Καλημέρα στα υπόγεια, όχι, καλημέρα στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης. Καλημέρα σας. Κάντρα θαλασσιά να βάζεις, κάντρα πάντα να φοράς. Τα ψηλά μπαλκόνια της Παπαβασιλείου έγιναν ισόγεια ρεύματα, λέω. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο. Καλώς τη Μαριλού Μαριλού. Ναι, με έσχεσαι εβδομάδα. Εσύ όμως έχεις πάρει απουσίες. Άστα αυτά. Άστα, το πας απ' έξω απ' έξω. Έχεις πάρει πάρα πολλές απουσίες, Μαριλού μου. Πρέπει να σε ενημερώσω ότι δυστυχώς χάλασε η διαγωγή σου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ενώ ήσουν μια πάρα πολύ καλή μαθήτρια. Έχεις πάρει πολλές απουσίες. Έχεις μείνει στην ίδια τάξη. Ευτυχώς που δεν σε ακολούθησε ο Δημήτρης. Ευτυχώς που ο Δημήτρης συνεχίζει να είναι τυπικός. Δυστυχώς, Μαριλού μου, θα ξανάρθεις μαζί με τη μητέρα σου την επόμενη χρονιά στην ίδια τάξη.
2: Νόμος είσαι και διατάζεις το γοβάκι όταν πέτας, το φουστάνι σου όταν...
0: Δεν έχει καλοκαιρινά mood και τέτοια πράγματα. Αυτά τα λένε για να μας ξεγελάσουν κάτι, αυτό να μην πω. Άντε. Εδώ είμαστε τυπικοί, ιδιαίτερα στο καλοκαίρι. Όχι, έχεις μείνει στην ίδια τάξη. Τελείωσε. Βαγγέλη, πρόσεξε καλά, ό,τι και να πω δεν θα φτώ. Η Μαριλού στην ίδια τάξη. Α, σε αφήνω εκπρόσωπο. Ο εκπρόσωπος δουλεύει για τον εαυτό του. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας και ενώ οι καλημέρες πέφτουν βροχή εδώ ξανά, όπως κάθε μέρα άλλωστε, εγώ ρίχνω μία ματιά στις καιρικές συνθήκες, τι καιρό θα έχουμε σήμερα και με τι καιρικές συνθήκες θα πάμε για μπάνιο, παιδιά. Τετάρτη λοιπόν, 8 Ιουλίου, 32 βαθμοί Κελσίου, βορειοδυτική άνεμη, 4 μποφοράκια, 5 κάθαρος ουρανός. Πάμε στον Άγιο Προκόπιο σήμερα. Α, με το πρωί να ανάψουμε ένα κεράκι. Α, για μισό λεπτάκι, Μανώλη Σαντορινέος. Για περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε να δω τη λίστα του. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Μανώλης μου γράφει εδώ ότι Άγιο Προκόπιο έχουμε φυσικά στον Άγιο Προκόπιο και στην Βουρβουριά. Χρόνια πολλά και καλά λοιπόν ξανά. Καλημέρα και σε σένα, Μανώλη, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί πραγματικά με ξεστραβώνεις με αυτά τα θέματα. Να λέμε και στο του Αγίου Νικοδήμου, βλέπω μετά. Όχι, του Αγίου Παϊσίου, παιδιά. Στις 12 του μήνα είναι του Αγίου Παϊσίου. Μετά έρχεται ο Άγιος Νικόδημος. Μετά έρχεται ο Άγιος Κυρικός. Βλέπω τις εκκλησίες που μου έχει σημειώσει εδώ ο φίλος μου Μανώλης. Μετά είναι η Αγία Μαρίνα. Μετά προφήτης Ηλίας, εντάξει. Ναι, και πάμε. Αγία Παρασκευή, χαμός γίνεται από εκκλησίες στην Άξο της Αγίας Παρασκευής. Άγιος Παντελεήμονας, μεγάλη χάρη του. Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Ωραία, λοιπόν, καλά να είμαστε, να γιορτάσουμε αυτές τις μέρες του Ιουλίου και να πάμε με το καλό στο μήνα της Παναγιάς, στον Αύγουστο. Πάμε να δούμε, πέρα από όλα αυτά, πάμε να δούμε φυσικά τις καιρικές συνθήκες στις επόμενες ημέρες. Και καλά, σήμερα σας είπα πως θα πάτε να κάνετε μπάνιο στις παραλίες, Και αύριο Πέμπτη με δυτικούς ανέμους και από το μεσημέρι και μετά με βορειοδυτικούς. Τρία αποφοράκια, 32 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Την Παρασκευή με βόρειους ανέμους, τρία αποφοράκια, 33 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. Το Σάββατο, ενίσχυση των βορείων ανέμων, 4 και τοπικά 5 αποφοράκια, 34 βαθμοί Κελσίου, καθαρός ουρανός. 35 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή με βορειοδυτικούς ανέμους, 4 και τοπικά 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός. 35 βαθμοί Κελσίου και τη Δευτέρα στις 13 του μήνα με βόρειους ανέμους, 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός.

μαζί με όλα τα υπόλοιπα, να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αλλεργίας, παιδιά, και ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 20 και 50 και η σελήνη είναι 22 και κάτι ημερών. Για να τσεκάρω λίγο και ποιοι έχουν την προσώπικη τους πρωτοχρονιά. Καλώ στο φίλο μου τον Παντελή με τις ωραίες τις φωτογραφίες από τη μαγευτική Σαντορίνη και τον αμπελώνα της. Το θηραϊκό αμπελώνα. Για να τσεκάρω, για να δω ποιοι έχουν σήμερα την προσωπική τους πρωτοχρονιά. Τα γενέθλιά τους δηλαδή, ποια καρκινάκια γιορτάζουν σήμερα, καρκινάκια έχουμε ακόμα. Λοιπόν, η Κετούλα έχει γενέθλια, ο Βαγγέλης, ο φίλος μου, ο Βάγκος, ο Σαντορινιός έχει γενέθλια, ο Μιχάλης, ο Μάρκος, ο Τάσος, ο Κώστας, χρόνια σας πολλά και καλά. Θα με εντάξει. Εξαιρετικά λοιπόν, είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Στο σήμερα θα πάμε μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Μα τι έβλεπα το πρωί και λέω κάτσε τώρα να μην το ξεχάσω να του το πω αυτό. Α, έβλεπα την πιο ευτυχισμένη, την καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κανείς το 2026. Και επειδή μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις είδα και τη Μελβούρνη, θυμήθηκα τα παιδιά τους δικούς μας, τους Έλληνες της Αυστραλίας. Πάντως η καλύτερη πόλη, λέει, είναι η Κοπενχάγη. Αναδείχθηκε η πιο βιώσιμη πόλη του κόσμου σύμφωνα με τη νέα ετήσια κατάταξη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε για δεύτερη χρονιά τη Βιέννη, η οποία είχε βρεθεί στην κορυφή της λίστας για 3 συνεχόμενα χρόνια. Ο EIU αξιολόγησε συνολικά 173 πόλεις παγκοσμίως με βάση κριτήρια όπως, ακούστε, η εκπαίδευση, η σταθερότητα, η υγειονομική περίθαλψη, οι υποδομές, ο πολιτισμός. Έτσι λοιπόν, η Κοπενχάγη συγκέντρωσε την ανώτατη βαθμολογία στις κατηγορίες της σταθερότητας, των υποδομών και της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του EIU, η διαρκής επιτυχία της δανικής πρωτεύουσας οφείλεται σε έναν νικηφόρο συνδυασμό εξαιρετικών βαθμολογιών στη σταθερότητα και τις υποδομές, τον εξαιρετικό πολιτισμό και το περιβάλλον και την υψηλή ποιότητα των δημοσίων υπηρεσιών. Στην τρίτη θέση βρέθηκε η Μελβούρνη, η οποία ανέβηκε μία θέση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ το Σίδνεϊ ανέβηκε από την έκτη στην τέταρτη θέση. Η Ζυρίχη, η οποία είχε βρεθεί πέρυσι στη δεύτερη θέση μαζί με τη Βιέννη, υποχώρησε στην πέμπτη θέση. Ακολουθούμενη από τη Γενέβη στην έκτη, η Οσάκα διατήρησε την έβδομη θέση, η Αδελαίδα κατέλαβε την όγδοη, το Βανκούβερ την ένατη και το Τόκιο συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα. Λοιπόν, η λίστα με τις 10 πόλεις, τις 10 καλύτερες πόλεις για να ζει κανείς. Κοπενχάγη λοιπόν, Βιέννη, Μελβούρνη, Σίδνεϊ, Ζυρίχη, Γενέβη, Οσάκα, Αδελαίδα, Βανκούβερ και τέλος Τόκιο. Είχαμε πτώση για τις πόλεις του κόλπου, νομίζω ότι εντάξει είναι λογικό αυτό, και άνοδος για την Ασία. Η Αθήνα, η Ελλάδα μάλλον δεν είναι πουθενά. Α, όχι, είναι. Η Αθήνα βρέθηκε στην 88η θέση της κατάταξης. Τόσο καλά. Η θύμηση σου δυνατή, η παρουσία σου στεγνή στη σκόνη αυτού του δρόμου. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Λευτέρης μου στέλνει φωτογραφία με το αντιλιακό το οποίο το έχει μαζί του και φοράει αντιλιακό και πάρα πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, Λευτέρη μου, εμείς εδώ στην Άξο είμαστε τυχεροί γιατί εκτός από το αντιλιακό το οποίο okay, μπορούμε να το βρούμε στο φαρμακείο της κυρίας Γεωργίας Σκάβουρα Μαρούλη, μπορούμε να κάνουμε, να έχουμε και αυτή την υπηρεσία, την καταπληκτική υπηρεσία αυτήν εδώ την Τρίτη, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις τις ιδιαιτερότητες του δέρματός σου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μπήκαν στη διαδικασία οι αρμόδιοι υπεύθυνοι εκεί του φαρμακείου να μας παρουσιάσουν τα υπέροχα αυτά προϊόντα, την εταιρεία Κονταλή αφενός, αφετέρου να μας βάλουν στη διαδικασία να κάνουμε δερμοανάλυση και να μας δώσουν εξατομικευμένες συμβουλές και πλούσια δώρα μαζί και φυσικά μοναδικές προσφορές.
φορές. Αυτό δεν πρέπει να το χάσουμε. Άρα στις 14 του μήνα, μια βόλτα από την παραλία θα την κάνουμε σίγουρα. Θα σταματήσουμε και στο φαρμακείο της κυρίας Κάβουρα Μαρούλη. Κοντά μας και σήμερα η καλύτερη. Ποιοι είναι αυτοί? Ο Φούρνος Λαγογιάννη βεβαίως. Πέρασα μια βόλτα χθες. Να κάτι χαμόγελα. Να η Ιωάννα. Ένα χαμόγελο ρε παιδί μου. Ήρθε η Κυρινούλα μετά από λίγο. Άνοιξε τη βιτρίνα εκεί μπροστά στο, εδώ στο Φούρνο Λαγογιάννη στη χώρα της Νάξου. Βουτάει μια. Τι ήταν αυτό? Κάτσε να θυμηθώ. Πρέπει να ήταν ραβανή. Είχε ένα κουτί τέλος πάντων, βουτάει 2-3 κομμάτια ραβανί, τα βάζει στο κουτί, πάει εκεί, τα δίνει σε έναν κύριο, λέει ραβανί ήρθα να πάρω. Μάλιστα, βεβαίως. Θα σας πούμε εμείς όχι. Πολύ μεγάλη καλημέρα στα σούπερ μάρκετ My Market. Στα καλύτερα σούπερ μάρκετ της Νάξου. Πολύ μεγάλη καλημέρα στην πτηνοτροφική Νάξου. Αυγουλάκια φρέσκα από κοτούλες ελευθέρας βοσκής που γυρνάνε, τριγυρνάνε ελεύθερες. Πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής, με συμπληρωματική διατροφή από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης. Φραγκόσικο. Λοιπόν, ετοιμάζομαι να πάω στο Φραγκόσικο, διότι έχω ήδη κανονίσει, γιατί μία φορά δεν αρκεί, εννοείται. Πώς να δοκιμάσεις όλα, ρε παιδί μου, κάτι απ' όλα? Δεν γίνεται, ούτε μία φορά αρκεί, ούτε δύο φορές, ούτε τρεις. Χρειάζεται παραπάνω. Χρειάζονται περισσότερες επισκέψεις. Φραγκόσικο στο Φιλότι. Και να σας πω και κάτι. Δεν είναι μόνο για να πας να φας. Είναι για να απολαύσεις το περιβάλλον. Είναι για να παραγγείλεις μια λεμονάδα σπιτική, να καθίσεις εκεί κάτω από τα πεύκα να χαλαρώσεις. Να έρθουν και τα παιδιά έτσι να σε καλωσορίσουν. Τρία αγόρια, τρεις φίλοι, μοναδικοί, που έφτιαξαν όλη αυτή την κατάσταση για να την απολαμβάνουμε εμείς. Πολύ μεγάλη καλημέρα στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη. Εδώ κάτω από το στούντιο, παιδί μου, ακριβώς κάτω από το στούντιο. Εδώ έχουμε άλλους γιατρούς. Είναι οι γιατροί της ηλεκτρικής

μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία μόλις πριν από λίγο μου έστειλε ο φίλος μου ο Νίκος, τα παιδιά της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Με... Τι είναι αυτό τώρα, ρε Νίκο, ράφι είναι, ράφι είναι. Έξυπνο όλο αυτό, κάτω από ένα παράθυρο που γράφει, πάρα πολύ όμορφο, «Εδώ στο μαγικό νησί δεν μου λείπει τίποτα». Απολύτως τίποτα, άμα είσαι στο μαγικό νησί, τι να σου λείπει. Τι να σου λείπει, Νίκο μου, καλημέρα στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Καλημέρα στα παιδιά, στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας, στα παιδιά του ΧΙΤΑ. Στους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και σε δημόσιο τομέα. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου. Στα σώματα ασφαλείας. Στους επαγγελματίες οδηγούς. Λεωφορεία, ταξί και δε συμμαζεύεται σε όλους.

Είδες που πήγα και έβγαλα φωτογραφία, Ρινούλα, ε? Στου χωριού σου τα σοκάκια. Είδες που πήγα και την πέτυχα τη φωτογραφία τελικά. Λίγο πιο πάνω λέει είναι το πατρικό μου το σπίτι. Λοιπόν, η φωτογραφία που έχω ανεβάσει σήμερα στο διαδίκτυο, θα το αποκαλύψω τώρα, είναι από τη Λαγκάδα της Αμοργού. Αμοργός, λατρεμένο, αγαπημένο νησί. Περιμένω να σας πω ότι φέτος θα γνωρίσω και τη Μήλο, ένα νησί στο οποίο δεν έχω πάει μέχρι και σήμερα. Πρώτα ο Θεός, καλά να είμαστε τον Αύγουστο, έχει ένα τριήμερο Μήλου, διότι έχουν εκεί, λέει, τα πιταράκια. Έχουν αυτή τη γιορτή με τα πιταράκια, τα εδέσματα, τα παραδοσιακά της Μήλου. Θα έχουν και μουσική, θα έχουν και χορό, θα έχουν και μαγειρέματα, θα έχουν και παράδοση, τα γνωστά καλέ, τα κυκλαδίτικα, αυτά τα ωραία. Έχει λοιπόν Μήλο φέτος. Καλά να είμαστε μόνο.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 26 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Έχουμε σχεδόν 4, ούτε καν 4 λεπτά για να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να καλημερίσω τα γειτονάκια μου. Έχουν ξυπνήσει. Καλημέρα Γιώργο. Ο Δημήτρης δεν είμαι σίγουρη αν έχει ξυπνήσει. Σε κάθε περίπτωση όμως εγώ θα πω καλημέρα σε όλη τη γειτονιά εκεί στο Γαλανάδο. Τα πιτσιρίκια μην ξεχάσω πάλι σήμερα. Σκουντίξτε με παιδιά γύρω στις 9, μην έχουμε τίποτα ντράβαλα. Καλημέρα Βασιλικούλα. Καλώς την Ελενίτσα. Καλημέρα στην Νικολέτα τη Συριανή, στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη και στη μαμά Ελένη τη φιλοτήτησα και στην κυρία Ειρήνη τη φιλοτήτησα. Και στην κυρία Κυριακή που γιόρταζε.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα γυρίσω για να γυρίσουμε το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα, θα δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή και αμέσως μετά να δούμε τι γίνεται και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Είχαμε χθες, εκεί στην. Ο Ερντογάν τους έκανε μια υποδοχή. Χαμός. Και έχουμε και τα παρελκόμενα. Μετά από κάθε μεγάλη συνάντηση, την επόμενη μέρα, αφού υποθούν τέλος πάντων, γραφτούν και συζητηθούν τα σημαντικά, δηλαδή τι είπαν οι ηγέτες μεταξύ τους, να μην ξέρεις και τι φάγανε κιόλας. Να μην ξέρεις το μενού, στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Να μην ξέρεις εκεί στο που φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί μπροστά στο Λευκό Παλάτι. Βέβαια, μαζεύτηκαν όλοι να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία ανθρώπων την Α. Έβγαλαν φωτογραφία στο Λευκό Παλάτι, μιλάμε ένα φαραωνικό εκεί, αυτό. Το σπίτι, παιδί μου, το Ερντογάν, τι θα έχει κανένα. Καμιά καμαρούλα, μια σταλιά, δύο επί τρία, τι νομίζετε. Ερντογάν είναι αυτός. Να μην εντυπωσιάσει τον πλανητάρχη, να μην τον εντυπωσιάσει. Εδώ του τάξανε F-35. Λοιπόν, όλα αυτά μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε.
1: Κύμα είσαι και μ' αρπάσεις στο λαιμό μου όταν φύλα.
0: Μιλάμε για εγκόμια, έτσι. Με φίλος μου, ο Ερντογάν είναι φίλος μου. Τα βρήκανε, παιδί μου, οι γιο τους, τα βρήκανε. Βέβαια είναι και το Κογκρέσο πίσω. Κάτσε να δούμε τι θα πει το Κογκρέσο. Κάτσε να δούμε. Λοιπόν, πάω, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Διαβάζω εδώ τα παρελκόμενα της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Πέρα από το φωτογραφικό υλικό που βλέπω μπροστά μου με τους ηγέτες να φωτογραφίζονται με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν και γενικότερα όλα τα υπόλοιπα, τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι οι ηγέτες των κρατών μελών, είναι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ αυτή, έτσι, καλούνται να λάβουν αποφάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, για την αύξηση των αμυντικών επενδύσεων, για την αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Και εδώ περιμένουμε, αν και υπάρχουν πληροφορίες, έτσι, υπάρχουν πηγές, κυβερνητικές πηγές, με βάση τις οποίες μπορούμε να πούμε τι είναι αυτό το οποίο θα υπογραμμίσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Πριν από αυτό όμως πάμε να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Και μάλιστα δεν θα σας κουράσω καθόλου, γιατί βλέπω ότι είναι πάρα πολύ λίγα, σχετικά λίγα τα γεγονότα. Όπως και οι γεννήσεις, όπως και οι άνθρωποι που έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή, λίγα έτσι καταγράφονται εδώ στην ενότητα σαν σήμερα. Πάω, ξεκινάω από το 1497, σαν σήμερα ο Βάσκο Ντα σαλπάρει για το πρώτο απευθείας ταξίδι από την Ευρώπη προς την Ινδία. Το 1709 ο Πέτρος ο πρώτος της Ρωσίας, ο Μέγας, νικά τον Κάρολο το 12ο της Σουηδίας στη μάχη της Πολτάβας, τερματίζοντας έτσι ουσιαστικά το ρόλο της Σουηδίας ως μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη. Σεισμός εκτιμόμενου μεγέθους, ακούστε, 8,7 βαθμών, προκαλεί τσουνάμι που καταστρέφει περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα ακτής στη Χιλή. Αυτό συνέβη το 1730. 8,7 βαθμοί. 1824, δύναμη από 6.000 Οθωμανούς υπό τον Αμπάς Πασά, το Βελί Αγά και τον Πράχο Πρεβίστα συγκρούονται στην Ποινίτσα του Λιδωρικίου με μικρή ελληνική δύναμη υπό τον Σκαλτσά. Μετά από εξάωρη σκληρή μάχη, οι Έλληνες έτρεψαν τους Οθωμανούς σε άτακτη φυγή. Ο Κάρολος ο 15ος ανεβαίνει στο θρόνο της Σουηδίας-Νορβηγίας το 1859 σαν σήμερα. Το 1889 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της εφημερίδας The Wall Street Journal. Καταστρέφεται από μεγάλη πυρκαγιά ο Άγιος Ιωάννης Νέας Γης το 1892. Πάμε στο 1921. Ο ελληνικός στρατός σημειώνει μεγάλη νίκη στη μάχη του Δωρηλαίου στο Εσκίσεχήρ της Μικράς Ασίας και προελάβνει προς την Άγκυρα. Επίσης, αν σήμερα πραγματοποιείται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Ιρακινού Προέδρου Σαντάμ Χουσέιν το 1982. Και τέλος, το 2019, σαν σήμερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ορκίστηκε Πρωθυπουργός. Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη ανανεώθηκε την ίδια μέρα και ορκίστηκε στις 9 Ιουλίου του 2019. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Σε λίγο θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το τραγούδι της Ερμούπολης θες, θα το βάλουμε μετά. Για μένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. 200 χρόνια Ερμούπολη. Μπάμπης Κουλούρας. Υπογράφει στίχους και μουσική.

Αυτός εδώ όμως είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Μην τα παρατάς, λέει. Και έχει απόλυτο δίκιο. Ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάμε. Όταν θέλουμε κάτι πάρα πολύ, να βάζουμε στόχο και να προσπαθούμε να το πετυχαίνουμε. Όπως κάνουν τα παιδιά εκεί. Σκοπευτικός όμιλος, παιδί μου. Αυτό δεν κάνουνε. Μα

εδώ μιλάω στο τηλέφωνο, προσπαθώ να απαντήσω σε μηνύματα, αλλά όμως θα συνεχίσω ευθύς αμέσως στην ενότητα. Σαν σήμερα, να σας πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε, ας πούμε, να ξεκινήσω από το 1851, Άγγλος αρχαιολόγος ήταν ο Άρθουρ Εύανς. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Έλληνας πολιτικός, το 1876. Πάω στο 1913 και βλέπω τη γέννηση του Μπιλ Τόμσον, Αμερικανός ηθοποιός. Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου επίσης γεννήθηκε σαν σήμερα το 1932, Ελληνίδα, σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός. Ατζέλικα Χιούστον, Αμερικανίδα ηθοποιός, το 1951. Ο Κέιβιν Μπέικον, Αμερικανός ηθοποιός, το 1958. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής Χακίμ Γουόρικ, το 1982. Η Σοφία Μπούς, Αμερικανίδα ηθοποιός, το 82. Και τέλος, το 1992 γεννήθηκε ο Σον Χιούγκ Μιν, Νοτιοκορεάτης ποδοσφαιριστής. Ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από τη ζωή? Πέτρος ο Ερημίτης, Γάλλος ιερέας και σταυροφόρος, το 1115. Γερμανός φιλόσοφος ήταν ο Αλβέρτος της Σαξονίας, έφυγε το 1390. Ο Πάπας Γρηγόριος ο 15ος έφυγε το 1623. Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, Έλληνας έμπορος και πολιτικός, έφυγε το 1950. Ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αθλητής, έφυγε το 1956. Ήταν γιατρός, εθελοντής, αθλητής του στίβου και της ποδηλασίας, πανελληνιονίκης, πρωταθλητής Γαλλίας και Ολυμπιονίκης, το 1896 ο Παρασκευόπουλος. Η Vivian Lee έφυγε σαν σήμερα, σπουδαία, πανέμορφη. Vivian Mary Hartley, αργότερα έμεινε γνωστή ως Vivian Lee, και Levi Olivier, ήταν Αγγλίδα ηθοποιός, βραβεύτηκε με 2 Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου, το πρώτο φυσικά για το ρόλο της Scarlett O'Hara στο «Όσα παίρνει ο άνεμος». Η Vivian Lee έφυγε από τη ζωή το 1967. Ισπανός ποιητής, ο Χεράρδο Ντιέγο, έφυγε το 1987. Ο Δημήτρης Κουκής, Έλληνας ηθοποιός, έφυγε το 1996. Συνεχίζω, πάω παρακάτω και σας λέω ότι σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή Νάγια Ριβέρα, συγγνώμη, Αμερικανίδα ηθοποιός, το 2020. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα, ορίστε, γυρίσαμε το χρόνο πίσω.

καλώ στον Γιώργο από τη Μελβούρνη, την τρίτη στην τάξη καλύτερη πόλη του πλανήτη για να ζει κανείς. Τα έλεγα πριν από λίγο, Γιώργο, τα άκουσες? Μελβούρνη, τρίτη στη σειρά. Κοπενχάγη λέει πρώτη, Βιέννη δεύτερη, Μελβούρνη τρίτη. Η τρίτη καλύτερη πόλη για να ζει κανείς. Λες να κατηφορήσω σιγά σιγά. Το καλοκαίρι, μόλις τελειώσει το καλοκαίρι από εδώ και θα ξεκινήσει το δικό σας καλοκαίρι. Λες.

Γιώργο, χαίρομαι για αυτό που μου γράφεις. Πες μου το λόγο μόνο. Ονειρεύτηκα πως με φύλαγες, μη γελάς, θα σε πνίξω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εντάξει, τώρα τι περιμένετε να δείτε μπροστά σας, τις σημερινές εφημερίδες, σύνοδος, κορυφής του ΝΑΤΟ, F-35, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, ηγέτες, ασφάλειες δίπλα εκεί, αυτό ο χαμός γίνεται εδώ, ό,τι βλέπω με μαύρα γυαλιά είναι ασφάλεια. Λοιπόν, καθημερινή ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Θερμά λόγια από Τραμπ για Ερντογάν και Τουρκία. Πώς είδε τη συνάντηση η Αθήνα. Παράθυρο λοιπόν για την πώληση F-35 στην Τουρκία, αλλά χωρίς να αναλάβει ρητή δέσμευση στη συγκεκριμένη κατεύθυνση, άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη χθεσινή συνάντηση με τον πρόεδρο, με τον Τούρκο ομολογό του, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποσχόμενος επίσης την άρση των κυρώσεων κάρτσα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιφύλαξε παράλληλα ύμνους για τον Τούρκο πρόεδρο και την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι είναι, λέει, πιο πιστή από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε να δοθούν στην Άγκυρα έστω τα 5 F-35 που έχουν ήδη κατασκευαστεί για λογαριασμό της και παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα, μετά τη συνάντηση, φαίνεται ότι η πώληση αμερικανικών κινητήρων για τα τουρκικά μαχητικά έρχεται πιο κοντά. Στην Άγκυρα έχει γίνει αντιληπτό ότι και λόγω Κογκρέσου ο δρόμος για τα F-35 δεν θα είναι ούτε σύντομος, ούτε έντονος. Εύκολος. Έντονος θα είναι, εύκολος δεν θα είναι. Η Αθήνα σημειώνει ότι η Ελλάδα θα παραλάβει σε λίγα χρόνια τα πρώτα F-35, σε κάθε περίπτωση νωρίτερα από την Τουρκία. Τσακωνόμαστε τώρα για το ποιος θα πάρει νωρίτερα τα F-35, για να καταλάβω. Λοιπόν, τα Ταγίπ Ερντογάν, συνεχίζω με το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Τα Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ βαδίζουν χέρι-χέρι. Αγκαζέ, αγκαζέ. Κατά την υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, τόσο κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών συνολικής διάρκειας 1 ώρα και 45 λεπτών, όσο και στις κοινές δηλώσεις τους, το κλίμα ήταν εξαιρετικά φιλικό. Βράζει κάτι χαμόγελα, κάτι αυτά. Φίλε, αδερφέ και αγέρα, Ρετζέπ, πες μου Ντόναλντ. Α, αυτό που είπαμε και χθες, με τάμπλετ θα κόβει κλίσεις η τροχέα πλέον. Ξεχάστε το ροζ χαρτάκι της κλίσης. Θα σας έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό σας και θα σας λέει, μπείτε, λέει, στο gov.gr για να δείτε την κλίση που έχετε λάβει. Δεν σε μαζεύετε. Καιρός ήταν να ξυγχρονιστεί και αυτό το κομμάτι. Πάμε στα νέα γρήγορα. Πολλές υποσχέσεις, σοου και παζάρια. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Ο Τραμπ υποσχέθηκε, αλλά δεν δεσμεύτηκε για τα F-35. Ανακοίνωσε όμως την άρση των κυρώσεων και έπαιξε το πολιτικό παιχνίδι του Ερντογάν. Οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να τον κατευνάσουν. Άλλο ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν ανένδοτος. Ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα. Και διπλό μήνυμα από Νετανιάχου και 18 βουλευτές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στον Ντόναλντ Τραμπ. Είπαμε, δεν θα είναι εύκολος ο δρόμος. Α, τρέχουν όλοι να προς την έξοδο. Ποιοι, Το θέμα σχετίζεται με τις συντάξεις. Στις 110.298 εκτοξεύτηκαν, στις μάλλον, 110.298 εκτοξεύτηκαν οι αιτήσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Το 50% συνοδεύεται από αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου, ο ρόλος των ορίων ηλικίας και η απουσία πέναλτι. Κάτι αθλητικά. Α, για να δω λίγο. Αργεντινή, Αίγυπτος. 3-2 τελικά νίκησε η Αργεντινή, γιατί κάποια στιγμή προηγήθηκε η Αίγυπτος με 1-2 και λέγαμε τώρα τι έγινε. Πάω στην απογευματινή. Κάτσε να πάρω μια ανάσα, ρε παιδί μου. Κάτσε να πιω μια γουλιά καφέ. Κάτσε λίγο, βιάζεσαι πια. Νάτος ο φίλος μου, ο Νικόδημος ο Εγκαρίτης. Να και ο φίλος μου ο Νεκτάριος. Κάτσε, γιατί πετάγονται διάφορα παράθυρα εδώ και δεν τα προλαβαίνω όλα. Ο φίλος, ο Αποστόλης, ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Στέλιος. Καλημέρα στα υπέροχα παιδιά των Εγκαρών. Καλημέρα σας. Πάνω μερίτησα, ξύπνησες, σωπάτε. Α,
τσαγάει με λεμόνι στο μπαλκόνι. Ωραίο το τσαγάκι, το κρύο, το παγωμένο. Νάτι και συμμαθητριά μου, νάτι να, είναι αξιώτησα. Καλώς. Δεσποινούλα, bonjour. Καλημέρα, Ευδοκία. Το ρέτι

Λοιπόν, συνεχίζω με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εδώ προσπαθώ να διαβάσω και τα μηνύματά σας, να δω σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Να μην ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεστε. Πάω γρήγορα γιατί πρέπει να τελειώνω με τα πρωτοσέλιδα, παιδιά, να μην τα αφήσω για το επόμενο ημίωρο. Στην απογευματινή, λοιπόν, σήμερα γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Σε επαγρύπνηση Αθήνα παρακολουθεί την επαναπροσέγγιση Ερντογάν-Τραμπ. Άμεση αντίδραση και από Νετανιάχου. Εξοπλιστικά deals από τους συμμάχους ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κογκρέσο μπλόκο 18 βουλευτών στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Πώς διαμορφώνονται οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά επιστημονικό πεδίο. Στοπ στην κυκλοφορία σε δρόμους με όριο πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά πατίνια. Απαγόρευση για κάτω των 17 ετών και πρόστιμο 1.000 ευρώ, παρακαλώ. Οπωσδήποτε θα πέσει. Τι λες, να το καινούργιο το γήπεδο, το νέο παλάτι της Manchester United. 2 δισεκατομμύρια στερλίνες, λέει, θα δώσουν για το νέο αυτό παλάτι, έτσι το βαφτίζουν. Βρέθηκε έκταση 101 στρεμάτων 350 μέτρα μακριά, λέει, από το, δεν ξέρω το όρο, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, γήπεδα φτιάχνουμε, γήπεδα για τις μεγάλες ομάδες. Πάω στην εφημερίδα των συντακτών. Σουλτανάτο. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Μία σύνοδος κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ερντογάν. Ο Τραμπ τάζει στην Τουρκία σχεδόν όλα όσα ζητούσε, ενώ δεν κρύβει τη δυσφορία του απέναντι σε Ζελένσκι και Ευρωπαίους. Στις αντιρρήσεις του Ισραήλ για τα F-35 ποντάρει η ελληνική κυβέρνηση, δεκάδες συμφωνίες για κοινά εξοπλιστικά project στο φόρουμ της Άγκυρας, δυναμική αντινατοϊκή πορεία στην Αθήνα. Αυτά διαβάζω. Να δω λιγάκι αν έχουμε κάτι άλλο. Εδώ στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Όχι, πάω στο ριζοσπάστι ευθύς αμέσως. Πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή. Επίσης, στο φούλι μηχανές του πολέμου, συναγερμός για το λαό. Το βουητό των μηχανών πρέπει να γίνει βρυχυθμός. Βρυχυθμός, λέει ο Ρούτε. Αποφάσεις κλιμάκωσης από την Ουκρανία έως τον Ινδο-Ειρηνικό. Νατοϊκά παζάρια αναβάθμιση της πίστης συμμάχου Τουρκίας. Της πίστης συμμάχου Τουρκίας και ούτω καθεξής. Αυτά είναι τα θέματα που διαβάζω στο ριζοσπάστη. Πάω ευθύς αμέσως στον ελεύθερο τύπο. Τυπική ανατροπή Μέση. Ο Μέση έβαλε τον γκολ, έτσι. Έκανε την ανατροπή. Εκεί στο 1-2. Ο Μέση έβαλε τον γκολ και ισοφάρισε και μετά δεν ξέρω τι έγινε. Το χάσα. Νέες υποσχέσεις και παζάρια. Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με Ντόναλντ Τραμπ εδώ. Μιλάμε χειραψία δυνατή. Θα το σκεφτούμε, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, τα οποία η Ελλάδα θα αρχίσει να παραλαμβάνει από το 2029. Κίνηση 18 βουλευτών στο Κογκρέσο για μπλόκο στην Άγκυρα επανέφερε το ζήτημα της Γρυλανδίας ο Τραμπ. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων, έρευνα του ελεύθερου τύπου, πίνακες με τιμές διαμερισμάτων. Εκτείναξε τιμών 79% στην διετία και 114% στη δεκαετία. Γκαρσονιέρες και διάρκεια από 400 έως 600 ευρώ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η διακύμανση των μισθωμάτων στις γειτονιές της πρωτεύουσας. Ο μέσος όρος τιμών σε Πάτρα, Χαλκίδα, στις φοιτητοπόλεις δηλαδή, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κομωτινή, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Και τέλος, στον ελεύθερο τύπο, ψηφιακές εκκλήσεις της τροχέας, τέλος στο μπλοκάκι, βεβαίωση παραβάσεων με τάμπλετ, ενώ τα πρόστιμα θα στέλνονται στη θηρίδα πολίτη στο gov.gr. Έχετε μήνυμα στον υπολογιστή σας.

Λοιπόν, κάποιοι σήμερα άργησαν πολύ να ξυπνήσουν. Βλέπε η νονά μου, βλέπε η Πανομερίτισσα. Ο Μαρίνος δεν άργησε να ξυπνήσει. Καλημέρα κυρία Ρούλα μου. Εκεί, καλησπέρα μάλλον κυρία Ρούλα. Μελβούρνη, Μελβούρνη. 4 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας. Να σας πάω μία βόλτα μέχρι το Αγερσανί, λίγο πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να σας πάω μία βόλτα μέχρι αυτά τα υπέροχα κτήματα, εκεί όπου κυκλοφορούν ελεύθερες και πρέπει να μπείτε στο διαδίκτυο, στα social media, στο Facebook, στο Instagram, να δείτε τα βιντεάκια αυτά από την πτηνοτροφική Νάξου. Πληκτρολογήστε πτηνοτροφική Νάξου, θα γελάσετε πάρα πολύ. Διότι βλέπετε, θα δείτε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι ελεύθερες χαρούμενες κοτούλες της πτηνοτροφικής Νάξου. Να δείτε πλάκα που έχουν οι κότες. Δηλαδή, πάει κάποιος, παιδί μου, να τις ταΐσει, ξέρω εγώ, να ρίξει, ξέρω εγώ, να βάλει φρέσκο νερό. Ξεκινάνε όλες οι κότες μαζί, πηγαίνουν, τσουκ τσουκ τσουκ, του τσιμπάνε το παντελόνι. Κατάλαβες το, να μην σε αφήσουν σε ησυχία. Μα είναι τσαχπίνες αυτές οι κοτούλες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο γεννούν και τα καλύτερα αυγά του πλανήτη. Είναι πλήρως εμβολιασμένες, προσέχουν την υγεία τους σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανόνες υγιεινής και φυσικά τρώνε καλά από ζωοτροφές φυτικής προέλευσης σε συμπληρωματική διατροφή τους. Πιστοποιημένα τα αυγουλάκια τους με σφραγίδα ελευθέρας βοσκής στο κέλυφος και θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα και στην Άξο, όπως για παράδειγμα στην Άξο στο My Market.

Λοιπόν, σας έλεγα χθες για αυγά με πατάτες, έτσι. Δεν έχω δει σήμερα στο Naxos Press τι συνταγή σας προτείνουμε, αλλά δεν ξέρω, ρε παιδιά, από το πρωί σήμερα, αλήθεια λέω, μου έχει καρφωθεί. Μου έχει καρφωθεί να φάω αυγά με πατάτες. Όχι ομελέτα. Αυγά με πατάτες που είναι τα ανακατεύεις, είναι της γιαγιάς, το μαμαδίστικο, της γιαγιάς το φαγητό. Αυγά με πατάτες, μου έχει καρφωθεί να φάω αυγά με πατάτες, δεν ξέρω. Αυγά από την οτροφική Νάξου έχω στο σπίτι, πατάτες έχω πήρα από το My Market. Τι άλλο χρειάζομαι, λίγη ριγανίτσα έχω, αλατάκι πιπεράκι έχω, λαδάκι δικό μας έχω. Ντοματούλες για να κάνω σαλάτα, γκουράκια και τέτοια πράγματα, καλτσουνάκια, κατσουνάκια και τέτοια έχω. Τα πήρα από το My Market. Κάτσε να σκεφτώ τι άλλο θέλω. Δεν νομίζω ότι χρειάζομαι κάτι άλλο για το μεσημεριανό τραπέζι. Άντε να πάρω και καμιά σοκολατίτσα για το απόγευμα για τη λιγούρα από αυτές τις ωραίες που έχει εκεί το My Market. Έχει εκείνα τα stand με τις περίεργες τις σοκολάτες πάνω. My Market, παιδί μου, My Market. Τι συζητάμε. Το βλέπεις μπροστά σου. Στο δρόμο προς τα χωριά, στο Λουκάκι, στο αριστερό σου χέρι. Απέναντι από την Αγία Θεοδοσία Μεγάλη Χάρη της, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα και στον Αγιώργη στην είσοδο. Βεβαίως. Ampli. Έτσι θα το βρείτε.

0: να βάλω και λίγο πελτέ σαντουρινιό από πάνω, λες, στα αυγά με τις ντομάτες. Δεν το έχω δοκιμάσει αυτό. Είμαι της παράδοσης, εγώ της του παραδοσιακού πιάτου. Αλλά για να μου το λες εσύ, νονά μου, τώρα αυτό κάτι θα ξέρεις, ε. Ναι, σαντουρινιό. Πού να τον ευρώ? Δεν έχω. Και όταν λες από πάνω, τι ακριβώς, μη μου τα λες εμένα έτσι, γιατί εγώ θέλω λεπτομερής αναφορά συγκεκριμένη. Δηλαδή, συγγνώμη, έχω τηγανίσει στα αυγά, τις πατάτες, εντάξει, ωραία. Έχω αφήσει λίγο λαδάκι μέσα, ρίχνω τα αυγά, τα ανακατεύω. Πότε τον ρίχνω τον πελτέ από πάνω? Το πετάνε έτσι, πέτσε και λίγο πελτέ από πάνω. Λες και είμαι ο Γιάννης ο Γαβαλάς της Αρακλιάς. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω. Περιμένω απάντηση στο ερώτημά μου. Πάω σε διαφημίσεις.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Δεν την ξαναπατάω, δεν την ξαναπατάω. Πάτησα χθες και είχα φωνές και ντράβαλα. Ξέχασα χθες τα πιτσιρίκια, ρε παιδιά. Ξέχασα να καλημερίζω. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται. Πόσες φορές να το έχω κάνει? Από το 2014 που κάνω αυτή την εκπομπή, άντε να μου έχει τύχει 3 φορές το πολύ. Παραπάνω δεν νομίζω. Η μία ήταν χθες, αν είναι δυνατόν. Εν τω μεταξύ, έχω και την ονά μου τη Σαντορινιά που λέει: είναι Σαντορινιό φαγητό. Ρώτα. Ερώτησα, απάντησε μου, ντε. Τα λέει λίγο πελτέ από πάνω. Πες μου, παιδάκι μου, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα. Σαντορινιό φαγητό. Ρώτα. Ρώτησα. Παπά, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Πού είσαι, Σπύρο Μάκαρη? Κοιμάται ο Σπύρος. Καλημέρα στο Δημητράκη, του Νίκου και της Νέλης. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα, τον Παναγιώτη και τον Γιάννη της Μαρίας. Στην Ιουλίνη και στο Μιχάλη. Στα Δημάκια, την Κωνσταντίνα και τη Μαρία. Στη μαμά, την Αθανασία και στον μπαμπά, τον Ηλία. Γιορτάζουν και όλα σήμερα, όλη η περιοχή γιορτάζει και στον Άγιο Προκόπιο. Καλημέρα στην Τριανταφυλίτσα και στο Γιάννη, στο Βασίλη του Μιχάλη, στις δύο Φλόρες, στο Μανώλη την Παρασκευή και τη Μαρία από τις Μέλανες. Στη Φλωρίτσα, την άλλη τη Φλωρίτσα, το Γιάννη, το Συριανό, τη Δαβιδίτσα και τον Αντωνάκη από τη Σαντορίνη. Ωραία, κάτι διακοπές που θα κάνουν, θα γυρίσουν πίσω μαυροτσούκαλα από την Εύβοια. Στην Άντζελα από την Αθήνα και στη Μυρτούλα την κοιτώνισά μου την Καλαναδιώτησα. Στη Φωτεινούλα τη Ζωγράφο την Εγκαρίτησα. Και στη Ρινούλα τη Χορεφταρού που πάει και μαζεύει τα αυγουλάκια. Τα βάζουν σε όμορφες συσκευασίες για να φτάσουν στο My Market να πάμε να τα πάρουμε εμείς να τα φάμε. Από την πτηνοτροφική Νάξου. Στο Βασίλη και στον Αριστίδη, στον Δημήτρη και στον Μάρκο, στον Κωστή Δαβίδ και στον Ιωσήφ. Στη Βασιλικούλα το Μαράκι και τη Γεωργίτσα, του Κώστα και τη Διαλεκτή. Στον Αντώνη και στον Γιώργο της Χριστίνας και του Νίκου, στο Εριετάκι, του Γιάννη και της Αγγελικούλας. Να μην πω καλημέρα στη Βαλέρια, της Ελένης και του Βαγγέλη, Να μην πω καλημέρα στη Στεφανίτσα της Γαριφαλιάς και στο Δημήτρη και στην Άγια και στη μαμά τη Δέσποινα και στον μπαμπά το Στέφανο και στη γιαγιά τη Μονεμβασιώτησα. Στο Γιάννη και στο Θοδωρή Εφραίμ της Σοφίας.
5: Τους αρέσει το σπανάκι, τρώνε τα ρεβίθια.
0: Το σπανάκι μ' αρέσει και τα ρεβίθια μ' αρέσουν.
5: Αποφεύγουν τα πολλά γλυκά τους λουκουμάδες.
0: Ομελέτα με σπανάκι. Γίνεται? Θα γίνεται. Λοιπόν, στον Κωνσταντίνο το Μάνο και την Ευελίνα και τη φίλη του στη Βασιλικούλα από το Γέρακα της Αττικής. Στη Μαρικέτη και στον Ανδρέα της Τζίνα, στο Δημήτρη της Φελίσια, στο Λάμπρο και το Γιάννη του Νικόλα. Στον Κωνσταντίνο το Σπάιντερμαν και τον Αντώνη του Νίκου και της Εμμανουέλας. Στο Σταυρουλάκι του Ανδρέα και στη Μελίνα του Άλεξ. Το Γιάννη, το Ραφαήλ και τη Μαριέβη της Λιάνας. Το Δημήτρη, το Δημητράκι της Κωνσταντίας. Το Λευτέρη και το Μάρκο του Γιώργου και της Ειρήνης. Η Ειρήνη είναι Μουριανή, σας το έχω πει, έτσι. Α, βέβαια. Είναι γνωστή φυσιογνωμία και ύποπτη. Γυρνάει εκεί στη Λαγκάδα της Αμοργού. Στον Νίκο και το Γιώργο του Βασίλη. Στην Αντωνίτσα, τη Μαρία Ζωή και το μικρό Γιωργάκη, ο οποίος μαθαίνω ότι είναι φασαριόζος πολύ, ο μικρός. Είναι, λέει, πολύ έτσι. Μας βγήκε και λέει λίγο αυτό, μου είπε η Ιωάννα χθες. Της οικογένειας Λαγογιάννη αυτά τα μικράκια. Όπως επίσης θα στείλω μεγάλη καλημέρα και στον Μιχάλη και στο Θοδωρή της οικογένειας. Εδώ Μαρούλη, στο φασαριόζο, άλλος φασαριόζος ο Μιχάλης και στον πολύ τυπικό τον Θοδωρή. Ωραία, λοιπόν, τελειώσαμε και με τα πιτσιρίκια, μια χαρά τα πήγαμε. Λέω τώρα να σας πάω, εδώ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, σας το έχω πει πολλές φορές.
6: Ξυπνήσες άσχημα σε μια έρημο.
0: Βεβαίως έχουμε συνταγή και σήμερα στον Axios Press και βεβαίως την έχουμε από τις 8 η ώρα το πρωί. Απλά εγώ δεν με αφήσατε να μπω να τη δω. Γιατί δεν με απασχολείται συνέχεια με το...
6: Σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς στα παλιά.
0: Γεμιστά με φακόριζο.
6: Α,
0: για κάτσε, έχει ενδιαφέρον αυτό. Για κάτσε, για κάτσε.
6: Γλυκός και απογοήτευση. Γλυκιά σαν το μέλι.
0: Εν τω μεταξύ, φακές είναι φαγητό superfood, έτσι. Έχουν σίδηρο, έχουν υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, τα πάντα όλα. Φακές. Ή καλύτερα φακόριζο. Λοιπόν, θα το ξαναπώ για να μην ξεχνιόμαστε. Θα πας στο My Market, θα βρεις όλα τα υλικά που χρειάζεσαι. Θα πάρεις τις φακές σου. Θα πάρεις τα μυρωδικά σου. Θα πάρεις δυόσμο. Θα πάρεις κόλιανδρο. Δεν έχεις κόλιανδρο στο σπίτι. Θα πάρεις κύμινο. Θα πάρεις φρέσκια ντοματούλα.
6: Στην κλειδαριά δεν χωρούσε. Ήσουν άγνωστο σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε.
0: Και θα κάνεις ωραιότατα γεμιστά με γέμιση φακόριζου. Πρώτη φορά το ακούω. Για περίμενε. Για κάτσε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό.
6: Στο κεφάλι σου κάμενα κορνιάζει το κραυγάζο.
0: Λοιπόν, τι χρειάζεσαι? Ώριμες, σφιχτόσαρκες ντοματούλες. Τέσσερις.
6: Μονόφυλα.
0: Θες πιπεριές στρογγυλές. Τις στρογγυλές, τις πιπεριές. Τέσσερις, πράσινες. Θες τέσσερις μικρές μελιτζάνες στις φλάσκες. Όχι αυτές που σας είπα χθες. Τις τσακώνικες, τις άλλες. Οι φλάσκες είναι οι άλλες. Οι πιο στρογγυλές, οι πιο μόδι, πιο αυτό. Θέλεις ελαιόλα. Εδώ θες αλατάκι και για τη γέμιση θες ψηλές φακές 80 γραμμάρια περίπου, δύο σκελίδες σκόρδο λέει, δύο φύλλα δάφνης, γιατί φακές χωρίς δάφνη δεν γίνεται, θες λίγο κόλιανδρο, θες λίγο δυόσμο, θες λίγο 110 γραμμάρια ρύζι καρολίνα, γιατί στα γεμιστά καρολίνα βάζεις, θες κρεμμυδάκι, αν θέλεις λίγο καυτερή πάπρικα ή λίγο μια πιπερίτσα ας πούμε, έτσι να του δώσει λίγο δύναμη αυτό το καυτερή η πιπερίτσα, θες όριμες τριμμένες ντοματούλες για να το κάνεις αυτό, γιατί αυτό θα είναι κοκκινιστό να μπει μέσα. Λοιπόν, δεν θα σας πω την εκτέλεση, θα μπείτε στον Axios Press να το διαβάσετε, να διαβάσετε τη συνταγή και να φτιάξετε σήμερα αυτό το ιδιαίτερο φαγητό, να πάτε στο My Market να ψωνίσετε γεμιστά με φακορίζο. Αυτά.
6: Μέσα σε
0: καλημέρα
6: μια...
0: στα πιτσιρίκια, λέει και η Ελένη.
6: Και σε καταπίνει πως τα σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτενέρ της

Εντάξει, έλεγα για την συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Και έτσι όλα αυτά τις τσιριμπονιές που έκανε ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, τους υποδέχτηκε όλους με ανοιχτές αγκάλες, ιδιαιτέρως βεβαίως τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά ρε παιδιά, βλέπω τη φωτογραφία μπροστά μου, αυτή τη φωτογραφία, την αναμνηστική τρόπον τεινά που έβγαλαν μπροστά στο Λευκό Παλάτι. Και δεν έχω καταλάβει γιατί ο Μακρόν φοράει γυαλιά ηλίου. Είναι ο μοναδικός που φοράει γυαλιά ηλίου. Τι ώρα δηλαδή την έβγαλαν τη φωτογραφία? Βράδυ είναι, ξέρω εγώ. Ξέρω εγώ, αναμένα φώτα βλέπω, φαίνονται τα φώτα. Ο Μακρόν φοράει γυαλιά ηλίου. Ίσως να, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, να έχει κάτι. Να αυτό. Ναι, τέλος πάντων, να ξενύχτησε ο άνθρωπος. Σε κάθε περίπτωση, βλέπω αυτήν την οικογενειακή φωτογραφία ανθρώπων την Α. Βλέπω φυσικά τον Ντόναλντ Τραμπ δίπλα στον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στο κέντρο της φωτογραφίας. Ο δικός μας ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι δεξιά-δεξιά μαζί με τη σύζυγό του τη Μαρέβα. Ο Κινέζος ακριβώς μπροστά, δεξιά-δεξιά. Κόσμος και κοσμάκες είναι, βλέπω εδώ πολύ, είναι μαζί με τις συζύγους, έτσι. Εντάξει, τώρα για κάτσε να δω λίγο τα υπόλοιπα, να δω λίγο, ο Τραμπ ήρθε με το Air Force, έτσι, έφτασε στο αεροδρόμιο της Άγκυρας, έτσι, μεγαλεία, όχι αστεία πράγματα.

0: Εμμανουέλ Μακρόν έχει υιοθετήσει μια νέα, έτσι, ένα νέο στυλ, ένα νέο αυτό. Φοράει γυαλιά ηλίου τύπου Aviator. Ναι, έφτασε στο Λευκό Παλάτι με τη σύζυγό του φυσικά, την Μπριζίτ, χωρίς να τα βγάλει από το πρόσωπό του, χαιρέτησε το τουρκικό ζευγάρι και στη συνέχεια συνομίλησαν, ενώ φωτογράφος συνέχισε να αποτυπώνει τις στιγμές σε καρέ. Δεν έβγαλε τα γυαλιά καθόλου και στη φωτογραφία τα γυαλιά φορούσε. Εδώ κάτι παίζει. Εδώ κάτι παίζει. Αυτός έχει ξενυχτήσει, να μου το θυμηθείτε.
1: Είναι χαμένος, ή τη φύση μήπως δεν την αντέχει.
0: Αυτά είναι από το κοινωνικό ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Είσαι κι εσύ.
0: Είπα καλημέρα στα τριδημάκια, δεν είπα καλημέρα. Δεν είπα.
1: Έμα.
0: Δεν είπα καλημέρα στα τριδημάκια της Φέης και του Μιχάλη. Πάει στο καλό, το είπα. Κάθε μέρα λέω, σήμερα το ξέχασα. Αυτά τα πιτσιρίκια που έχουν τα διπλά ονόματα, καλέ. Ναι.
1: Με πύργο και με
0: αρέσει, γιατί με παρακολουθείτε. Μπράβο σας, μπράβο, μπράβο.

Λοιπόν, επειδή κουράστηκα να βλέπω μπροστά μου Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan και όλα τα υπόλοιπα, ειλικρινά όμως κουράστηκα, δηλαδή φτάνει. Λίγο πολύ μάθαμε τι συζητήθηκε και τι αναμένεται με τα F-35 και όλα τα υπόλοιπα. Να το σταματήσουμε εδώ γιατί δεν μπορώ άλλο. Πέντε ατμοσφαιρικές χώρες σε πέντε πανέμορφα νησιά της Ελλάδας. Ευθύς αμέσως θα σας πάω σε τέτοια θέματα γιατί δεν μπορώ άλλο, παιδιά, δεν παλεύετε, δεν, άστο, όχι άλλο κάρβουνο, όχι, όχι, όχι.

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ταξιδιωτικό περιοδικό με 5 από τις ωραιότερες χώρες σε νησιά της Ελλάδας και φιγουράρει στην πρώτη θέση. Τέλος πάντων, είναι μια πολύ καλή επιλογή το νησί της Πάτμου, η όμορφη χώρα της Πάτμου, που έχει συνδέσει, λέει, μοιραία την ύπαρξή της με το περίφημο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που ξεπροβάλλει φυσικά με εντυπωσιακό τρόπο στην κορυφή του νησιού, σαν να πετάει πάνω από τη θάλασσα. Πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραίες φωτογραφίες και πραγματικά πολύ ωραία χώρα. Για να τσεκάρω λίγο ποιο είναι το επόμενο νησί. Αλόνισσος. Για όσους αγαπούν τη φύση, τους ζεστούς και φιλόξενους κόλπους, τις ατέλειωτες πεζοπορίες, η Αλόνισσος είναι το νησί για τις πιο αξέχαστες και πιο μαγευτικές διακοπές. Έχει πυκνά πευκοδάση, παραλίες με κρυστάλλινα νερά και μια υπέροχη χώρα, το γραφικό Πατητήρι, με το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσσου Βορείων Σποράδων. Πάρα πολύ ωραία και η Αλόνισσος, δεν έχω πάει, αλλά από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, πρέπει να είναι επίσης πανέμορφο νησί. Αντίπαρος, ερχόμαστε στα δικά μας σιγά σιγά. Παράδεισος για κατασκηνωτές, λάτρες της after νυχτερινής μου ζωής και απανταχού ελεύθερα πνεύματα. Η Αντίπαρος έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια και ένα διαφορετικό, πιο καλογιαλισμένο πρόσωπο, διατηρώντας ταυτόχρονα τη μοναδική της εναλλακτικότητα. Η Αντίπαρος, λοιπόν, ακριβώς δίπλα μας. Να τικιαστή πάλε, Ανάκη πεταλούδα του Αιγαίου. Ανάμεσα, λέει, στον Πέρα Γυαλό, το παλιό λιμάνι του νησιού και την κατηφορική πλαγιά που καταλήγει στο Λιβάδι, υψώνεται εντυπωσιακά η χώρα της Αστυπάλαιας. Αδιαμφισβήτητα ένα από τα ωραιότερα και πιο μεγαλειώδη σημεία σε ολόκληρη την νησιωτική Ελλάδα. Εδώ όλα είναι ήρεμα, γαλήνια και χαλαρά, στο νησί που μοιάζει πραγματικά σαν μια πεταλούδα πάνω στο χάρτη. Θα μου τα πει αυτά ο φίλος μου Δημήτρης όταν θα γυρίσει από την Αστυπάλαια. Διότι έχει αποφασίσει να πάει, βεβαίως. Και περιμένω να μου πει τις εντυπώσεις του. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς προσεγγίζοντας τη χώρα της Αστυπάλαιας είναι οι 8 παλιοί παραδοσιακοί πέτρινοι ανεμόμυλοι στην κεντρική πλατεία. Ωραία η Αστυπάλαια. Και εκεί δεν έχω πάει και εκεί θέλω να πάω να δω πότε θα μπορέσω να τη και η Τζιά. Καλημέρα δάσκαλε, είπα. Καλημέρα κύριε Τζιώτη. Έχει χειρούς δεσμούς με το νησί, όχι μόνο λόγω ονόματος, αλλά γιατί ήταν χρόνια εκεί δάσκαλος, ο δάσκαλός μας. Η Τζιά, λοιπόν, το κοντινότερο στην Αττική νησί των Κυκλάδων, είναι ο τέλειος προορισμός για μια σύντομη απόδραση, ακόμα και αν δεν έχετε τη διάθεση, στη διάθεσή σας περισσότερες από μία ή δύο ημέρες. Είναι κοντινός προορισμός στην Αττική, έτσι. Λοιπόν, είναι πανέμορφο το νησί, κάνει λόγο εδώ για την Ιουλίδα, η οποία, λέει, κατοικήθηκε για πρώτη φορά στα αρχαϊκά χρόνια. Άνθησε πολύ εμπορικά κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πρέπει, λέει, να ξεκινήσει από μία βόλτα κανείς στην κεντρική πλατεία με το ιστορικό δημαρχείο που κατασκευάστηκε από ποιον άλλον, από τον Ερνέστο Τσίλερ το 1902. Και αυτό το δημαρχείο πρέπει να πω εγώ. Για να δω, έχουμε τίποτα άλλο. Αυτά. Αυτά, νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά είναι τα νησιά που προτείνονται από μεγάλο ταξιδιωτικό περιοδικό. Θα σας πω και ποιο είναι, το travel.gr.
1: Μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά.
0: Σύρμα, παιδιά, ο Σπύρος ο Μάκαρης είναι εδώ, κρύβεται λόγια. Κρύβεται λόγια, μην μας πάρει καμπάρι. Κρύβεται λόγια. Κάτσε να βάλω ένα τραγούδι τώρα, ωραίο, ωραίο. Αφιερωμένο εξαιρετικά στο φίλο μου, το Σπύρο το Μάκαρη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Είναι το Αγίου Προκοπίου σήμερα. Μεγάλη χάρη του Σπύρο.

Λοιπόν, η φίλη μου Ιωάννα έχει χίλια δίκια, ορίστε, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη φίλη μου την Ιωάννα και τη Δέσποινα και γενικότερα όλη αυτή την οικογένεια. Λέει, ρε παιδί μου, κοίτα, δεν είναι εύκολο για όλους να κάνουν διακοπές το καλοκαίρι. Βεβαίως είμαστε σε νησί, αλλά είναι και αυτές οι δουλειές. Άμα δεν μπορείς να αφήσεις τη δουλειά, πού θα πας, πού θα πας. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει, έχει δίκιο. Λοιπόν, θα σας ταξιδέψω εγώ προφορικά. Αυτό μου ζητάει η φίλη μου η Ιωάννα και εγώ δεν θα της χαλάσω γατήρι. Θα σας πάω κι αλλού τώρα. Περιμένετε.

0: Τι να μας πει η φύση.
1: Ιωάννα, για να τα πω όμως αυτά, εγώ πρέπει να έχω φάει κάτι, να έχω φάει καλά.
0: Σε φάση με
1: κάτι σε σοκολάτα ρε παιδί μου που δίνει ενέργεια να περάσω να πάρω ένα κρουασανάκι. Αυτά τα ωραία, τα μεγάλα, τα αυτά που είναι μέσα.
0: Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη.
1: Δεν ξέρω αν έχει μείνει τίποτα από το ραβανί που έβαζε μέσα στα κουτιά χθες η Ειρήνη. Αλλά όχι, σήμερα θα προτιμήσω το κρουασάν. Είμαι τη σοκολάτα άνθρωπο. Εγώ τι να κάνω τώρα.
0: Κι ας είσαι απάτη.
1: Είμαι τη σοκολάτα, ρε παιδιά.
0: Δεν πάει να είσαι ψέμα.
1: Είναι τα μικρά τα κρουασανάκια, τα σοκολατένια. Και εκείνα τα κρουασίνια τα έχετε δοκιμάσει. Όποιο τον έχει δοκιμάσει κρουασίνια από το φούρνο Λαγογιάννη, συγγνώμη, αλλά είναι πολύ πίσω. Πολύ πίσω.
0: Δεν πάει να είσαι ψέμα. Εγώ σε
1: δηλαδή είσαι πολύ πίσω, δεν σε βλέπω. Άμα δεν έχεις φάει κρουασίνι από το φούρνο Λεγογιάννη, δεν σε βλέπω.

0: ψέμα.
1: Δεν μου λες, μάκαρι, να σε ρωτήσω κάτι. Στη Μήλο πώς θα πάω, κρουαζιέρα θα κάνω? Για πες λίγο, βάλε με λίγο στο κόλπο, γιατί κάτι έψαχνα χθες και άρχισα να ανησυχώ λίγο. Βάλε με λίγο στο κόλπο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και πες μου πώς θα πάω στη Μήλο. Είναι και αυτό ένα θεματάκι, έτσι. Τραγούδι άλλο, πάω εδώ τώρα, αυτό μου αρέσει πολύ επίσης. Διασκευασμένο, εννοείται. Νάτι και η Στελίτσα που είχε γενέθλια, γιόρταζε η Στελίτσα από τις Τρίποδες. Καλημέρα, Στελίτσα. Χρόνια πολλά και πάλι. Σταμάτα πια, λέει, με τις σοκολάτες. Δεν θα κατέβω στην άξο. Θα έρθω, λέει, και θα σου βάλω μπροστά σου 3 κιλά σοκολάτα και θα σου πω φάτινα τώρα, τώρα. Μα απειλούν, κατάλαβες. Λες και δεν θα τη φάω. Άλλοι κατευθείαν στο καπάκι πρωί-πρωί με τα κρουασίνια σου. Πάρε το παπόρο, λέει, και φέρε. Θα φέρω.
2: Τι τρομαγμένη μας ζωή.
1: Α, είναι αυτό που κάνεις γύρω στις 20 τόσες ώρες να πας, 19 πόσες ώρες να πας, Σπύρο.

Λοιπόν, για ακούστε προσεκτικά, ο κύριος Μάρκος Καφούρος έβαλε το αίτημα στην Βουλή για τη δεύτερη ενδοκυκλαδική ακτοπλοϊκή γραμμή. Σχετικότητα με ενδοκυκλαδικά δρομολόγια και ούτω καθεξής. Κατέθεσε λοιπόν αναφορά προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κικίλια, σχετικά με την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης και της δεύτερης ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής. Με την αναφορά του αυτή, ο κύριος Καφούρος διαβιβάζει την κοινή επιστολή των δημάρχων Ήου, Φολεγάνδρου, Σικίνου και Ανάφης, δηλαδή των νησιών αυτών της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας, και την επικαιροποιημένη πρόταση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με αντικείμενο την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις ενδοκυκλαδικές ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Και επισημαίνει στην παρέμβασή του ότι η δεύτερη ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία αφορά κρίσιμες συνδέσεις των ανατολικών και νότιων κυκλάδων, παραμένει ανενεργή τα τελευταία 2 χρόνια παρά τις διαδικασίες που έχουν προηγηθεί, ενώ αποτελεί τη μόνη γραμμή δημοσίου συμφέροντος της χώρας που εξακολουθεί να μην εξυπηρετείται. Υπογραμμίζει επίσης ο βουλευτής τα αυτονόητα, ότι τα νησιά, τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, σε αυτά τα νησάκια η αξιοποίηση κάποιων πραγμάτων είναι πάρα πολύ σημαντική και ότι η ακτοπλοϊκή σύνδεση δεν αποτελεί ζήτημα μεταφοράς, αλλά βασική προϋπόθεση ισότιμης διαβίωσης. Ο κ. Καφούρος ζητάει την επανεξέταση του σχεδιασμού της γραμμής, ώστε να διαμορφωθεί ένα λειτουργικότερο δρομολόγιο για την εξυπηρέτηση των αμυγός κυκλαδικών προορισμών. Και φυσικά κάνει και την αναφορά του σε αυτό που ζητάνε οι δήμαρχοι των νησιών που σας είπα πριν από λίγο, των νησιών της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας. Και αναρωτιέμαι εγώ, και θυμάμαι μάλλον πριν από 2 μήνες, 3 μπορεί και λίγο περισσότερο, τέλος πάντων σχετικά πρόσφατα, ένα επιμελητήριο κυκλάδων και ένας αξιόλογος κατά την άποψή μου Γιάννης Ρούσος να καταθέτει πρόταση συγκεκριμένη για τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια. Δηλαδή ουσιαστικά να πηγαίνει με χαρτί, με πρόταση, όχι θέλουμε να αυτό, βρείτε τον τρόπο. Εδώ σας έχουμε τον τρόπο. Πήγανε λοιπόν από το Επιμελητήριο Κυκλάδων με συγκεκριμένη πρόταση. Αυτή η πρόταση είναι προφανώς σε κάποιο σιρτάρι και δεν την έχει ανοίξει κανείς. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, να επισκεφθούμε νησάκια των μικρών κυκλάδων, των δυτικών κυκλάδων, δεν μπορούμε εύκολα. Καλά, το χειμώνα δεν το συζητώ, έτσι. Εδώ το χειμώνα δεν μπορείς να πας στην πρωτεύουσα του νομού σου. Τι συζητάμε τώρα. Άρα, που καταλήγουμε, μάλλον κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει νησιωτικότητα ή, ακόμα χειρότερα, δεν θέλουν να καταλάβουν.

το τελευταίο, όχι, Σπύρο, όχι, θα αυτό, σου, μη μιλάς, τίποτα, αυτά. Σε τρία λεπτά θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κάπως έτσι συνεννοούμαστε εμείς. Ή του κλάδου, σου, μη μιλάς. Λοιπόν, να μην ξεχάσω βεβαίως να σας θυμίσω και δεν πρέπει να το ξεχάσω ότι αυτή την Τρίτη στις 14 του μήνα του Αγίου Νικοδήμου, έτσι μεγάλη χάρη του, έχουν ξεκινήσει και οι εκδηλώσεις, τα Νικοδήμια 2026. Αυτή την Τρίτη όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό event θα λάβει χώρα στην παραλία της Νάξου και συγκεκριμένα στο φαρμακείο της κυρίας Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλη. Γιατί είναι καλοκαίρι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε το δέρμα μας, να προσέχουμε τον εαυτό μας και να γνωρίζουμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να μας κάνει κακό. Όπως για παράδειγμα η έκθεση στον ήλιο, ιδιαιτέρως κάποιες ώρες της ημέρας που δεν πρέπει. Υπάρχουν όμως κάποιες εταιρείες και υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να μας δώσουν τα φώτα τους. Αυτή η εταιρεία, η Κονταλή, παιδιά, η οποία είναι εξειδικευμένη σε προϊόντα που φροντίζουν με πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερο τρόπο την επιδερμίδα μας, έχει μία νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Ακούστε τώρα τι θα γίνει. Αυτή την Τρίτη στο φαρμακείο της κυρίας Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλη θα υπάρχουν δύο ειδικοί της εταιρείας που θα κάνουν δωρεάν δερμοανάλυση και θα δίνουν και δώρα. Με κάθε αγορά που θα κάνετε θα έχετε δώρο δερμοανάλυση. Ξέρετε πόσο κοστίζει αυτή η υπηρεσία. Είναι πολύ, παιδιά, είναι μεγάλη ευκαιρία να το κάνετε αυτό. Και δεν είναι και τίποτα. Περνάς από την παραλία ούτως ή άλλως. Σταματάς μπροστά στο φαρμακείο της κυρίας Κάβουρα Μαρούλη, μπαίνεις μέσα, βλέπεις, ενημερώνεσαι για την εταιρεία τη συγκεκριμένη, η οποία δεν είναι καινούρια, εννοείται. Έχει εξειδικευτεί σε αυτά τα προϊόντα. Κονταλή τη λένε, την ξέρετε. Θα υπάρχουν εκεί ειδικοί, δύο ειδικοί, οι οποίοι θα μας κάνουν δερμοανάλυση, θα μας δώσουν τις συμβουλές τους και θα μας κάνουν και δώρα. Το μεγαλύτερο δώρο όμως είναι η δερμοανάλυση. Αυτές οι ενέργειες μπορούν να μας βοηθήσουν σε πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μην τα ξέρουμε για το δέρμα μας και θα πρέπει να τα μάθουμε για να, να προστατεύουμε τον εαυτό μας όσο καλύτερα γίνεται. Εμπιστευόμαστε τους ειδικούς. Πάω τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς γνωρίζετε, πολύ σωστά συνδεδεμένοι και σήμερα, εδώ δα που λένε και στο χωριό μου, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Να στείλω πολύ μεγάλη καλημέρα στην Ειρήνο Παρασκευούλα και στο Θανάση στην Απείρανθο, στην Κόρονο και στην Κομιακή, στο Σκαδό, στη Μονή, στη Μέση, στο Δανακό. Πολύ μεγάλη καλημέρα στον Απόλλωνα. Καλημέρα στην Πάτρα, στη φιλενάδα μου την Πινελόπη. Καλημέρα Χριστινάκη, καλημέρα Βοθονιά της Ανούλα.
1: Στην καρδιά σου σε κανένα νερό. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που χάνει.
0: Καλώ στη Βαρβαρούλα την Πειραιό Κατσιναριώτησα. Καλημέρα στο φίλο μου το Μάκη, στη Γιώτα. Και στον Αντώνη. Διαβάζω κάποια από τα μηνύματά σας τώρα. Και έχουμε περάσει στο τελευταίο, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα, καθώς είμαστε ήδη στα 34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Δεν πρέπει να ξεχάσω το σημαντικότερο, που δεν είναι άλλο φυσικά από την εθελοντική αιμοδοσία. Εθελοντική αιμοδοσία γιατί χρειαζόμαστε αίμα, μα πολλές φορές δεν υπάρχει. Ο Σύλλογος Εθελοντική Αιμοδοσία Νάξου, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Στήριξης Κέντρου Υγείας Νάξου, διοργανώνει τη νέα καλοκαιρινή εθελοντική αιμοδοσία, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες του νησιού να συμμετάσχουν σε μία ακόμα μεγάλη πράξη αλληλεγγύης. Η δράση θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα στις 20 του μήνα μέχρι και την 5η 23 Ιουλίου, δηλαδή 4 μέρες, με σημεία αιμοδοσίας τόσο στα χωριά όσο και στη χώρα της Νάξου, ώστε να δοθεί δυνατότητα συμμετοχής σε όσο το δυνατόν περισσότερους εθελοντές. Για πάμε να δούμε τη Δευτέρα, παιδιά, στις 20 Ιουλίου στο Γλινάδο, από τις 6 μέχρι τις 8.30 για 2,5 ώρες. Την Τρίτη στις 21 του μήνα στις Τρίποδες, πάλι από τις 6 μέχρι τις 8.30. Την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις Μέλανες, από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Και στο Δημαρχείο της χώρας της Νάξου. Την Τετάρτη στις 22 Ιουλίου, από τις 5.30 μέχρι τις 8.30. Την 5η 23 Ιουλίου από τις 10 μέχρι τη 1 και από τις 5.30 μέχρι τις 8.30. Αυτό στο Δημαρχείο της χώρας της Νάξου. Και τι υπογραμμίζουν, υπενθυμίζουν οι διοργανωτές για τη συμμετοχή στην αιμοδοσία? Τι είναι απαραίτητο να έχουμε μαζί μας? Δύο πράγματα. Το ένα είναι ο αριθμός άμκα μας. Το θυμόμαστε κιόλας απ' έξω. Το δεύτερο τι είναι? Έλα βρε παιδιά, το χαμογελό μας.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδι που ακούτε τώρα, παιδιά, και που έτσι μια πολύ γλυκιά φωνή. Τώρα θα δείτε τι θα κάνω εγώ, κυρία Εύη μου, για σας. Κοιτάξτε τι θα κάνω εγώ για σας. Ξανά, γιατί μπορώ. Το αγαπά πολύ η κυρία Εύη. Και λέει, αυτό το τραγούδι μπορώ, παρακαλώ πολύ, να μου το αφιερώσω. Έτσι μου είπε. Και εγώ απαντώ, φυσικά, και σας το αφιερώνουμε και εμείς, κυρία Εύη. Ορίστε, ξανά, δικό.

η Τουρκία έφτασε στην UNESCO για να δικαιωθεί για τον μπακλαβά. Μάχη, μάχη με τον μπακλαβά, μάχη, μάχη. Ωραίος ο μπακλαβάς όμως, ε. Α, μπακλαβά έχουμε και στο φούρνο, λέγω Γιάννη, να σας τα πω για αυτά, διότι αυτά είναι τα σημαντικά για μας. Σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής ιστοσελίδας Merkur, ναι, η Τουρκία έχει υποβάλει, λέει, αίτηση στην UNESCO, ζητώντας ο μπακλαβάς να αναγνωριστεί ως μέρος της εθνικής πολιτιστικής της κληρονομιάς. Η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί αργότερα μέσα στο 2026, κατά τη διάρκεια της 21ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Προστασία της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σιαμέν της Κίνας. Βέβαια. Το αίτημα της Άγκυρας βασίζεται μεταξύ άλλων στο γεγονός ότι ήδη από το 2013 είχε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αναγνώριση του. Άντε να το πω τώρα αυτό. Γκαζιαντέπ Μπακλαβάση ως προϊόντος προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης. Αυτό είχαν κάνει. Και τι ζητάνε λοιπόν τώρα οι Τούρκοι? Ζητάνε τέλος πάντων το να καθιερωθεί ο μπακλαβάς ως καθαρό τουρκικό γλυκό. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι η μορφή του μπακλαβά, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, διαμορφώθηκε στις κουζίνες των ανακτόρων της Κωνσταντινούπολης κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, πριν εξαπλωθεί σε όλες τις περιοχές της. Με τυραννάς και με κατάλαβες τώρα. Και με πονά. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, αρκετοί ιστορικοί της γαστρονομίας αντιμετωπίζουν διαφορετικά το ζήτημα. Σύμφωνα με την ανάλυση τους, ο μπακλαβάς αποτελεί προϊόν αιώνων πολιτισμικών ανταλλαγών, στις οποίες συμμετείχαν οι βυζαντινές, αραβικές και ανατολικές γαστρονομικές παραδόσεις. Λίγα λόγια, όλα τα θέλουν δικά τους οι Τούρκοι. Οι πρώτες συνταγές με μέλι και ξηρούς καρπούς εμφανίζονται ήδη από την αρχαιότητα, χωρίς όμως να θυμίζουν τη σημερινή μορφή του γλυκού με τα πολλαπλά φύλλα κρούστας και το βούτυρο. Η τεχνική που χαρακτηρίζει το σύγχρονο μπακλαβά εκτιμάται ότι εξελίχθηκε μεταξύ του 15ου και του 16ου αιώνα. Και η ελληνική προσέγγιση από πλευράς ελληνικής πλευράς, ιστορικοί και ερευνητές επισημαίνουν ότι ο μπακλαβάς διαθέτει βυζαντινούς και ελληνικούς προδρόμους, οι οποίοι εξελίχθηκαν μέσα στους αιώνες πριν αποκτήσει τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Πάντως, η τελική απόφαση, όπως σας είπαμε, αναμένεται μέσα στη χρονιά και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορά ένα γλυκό που εδώ και δεκαετίες θεωρείται μέρος της γαστρονομικής παράδοσης πολλών χωρών της ευρύτερης περιοχής. Περιττό να σας πω ότι τον καλύτερο μπακλαβά τον κάνει δύο. Σε δύο σημεία έχω φάει καλό μπακλαβά. Ο ένας είναι της μαμάς μου ο μπακλαβάς, παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, άμα δεν πενέψεις στο σπίτι σου, συγγνώμη κιόλας. Και ο μπακλαβάς είναι και το γλυκό το οποίο εμείς κάνουμε την πρωτοχρονιά και το λέμε και Άγιο Βασιλιάτικο. Και έχει μέσα ξηρούς καρπούς, έχει μέσα σουσάμι, είναι λίγο διαφορετικό. Βεβαίως, γίνεται σε ένα μεγάλο στρογγυλόταψι. Φύλλο γέμιση. Σου πιάνεται το χέρι να το κόψεις αυτό το γλυκό. Και το λέμε Άγιο Βασιλιάτικο. Άρα λοιπόν, ένας μπακλαβάς τη μαμά μου και ένας δεύτερος μπακλαβάς από το φούρνο λέγω Γιάννη. Όχι, πες Βιβί, πες Βιβί, πες.

0: Σας είπα για το My Market, έτσι. Σας είπα για τα έτοιμα φαγητά που μπορείτε να πάτε να βρείτε εκεί άμα δεν έχετε χρόνο να μαγειρέψετε τα γεμιστά, ας πούμε, με το φακόριζο. Λέμε τώρα. Άμα δεν έχετε χρόνο να φτιάξετε τις πατάτες με τα αυγά από την πτηνοτροφική Νάξου, θα πάτε στο ψυγείο, στα ψυγεία εκεί του My Market. Θα βρείτε έτοιμα τα φαγητά. Το κρέας είναι από τον Νάξο Σμιτ. Τα λαχανικά είναι όλα εδώ δικά μας, από δικούς μας μπαξέδες. Θα πάρετε τη συσκευασία, θα το βάλετε στο φούρνο που έχετε αγοράσει από τη Μήλε της Νάξου, γιατί είναι το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Άξο, και έχετε ξεμπερδέψει, αφού έτσι γίνονται τα πράγματα. Έτσι γίνονται τα πράγματα, ρε παιδιά. Τι άλλο θέλετε? Τι άλλο θες? Τι άλλο θες?
1: Θα έρθει ξανά πρωί.
0: Θα έρθει ξανά πρωί, αύριο το πρωί.
1: Θες τον ήλιο με άλλα μάτια.
0: Ο Μαρίνος φωνάζει, ορίεται. Σταμάτα να μιλάς για φαγητό.
1: Γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ναι, το ξέρει ο ουρανός.
0: Έλα, δίπλα είναι το ψυγείο τώρα. Δεν μου λες έχεις καλό ψυγείο ή να σου στείλω κανένα εδώ να, αυτό, να πάω να φωτογραφίσω από τη Μήλε της Νάξου κάτω, να δεις κάτι ψυγεία, κάτι ντουλάπες, κάτι, τα πάντα όλα. Άκου τώρα, ψυγείο, 10 χρόνια εγγύηση.
1: Νύχτα μόλα.
0: Άκου τώρα.
1: Πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές.
0: Ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι πρωτοπορούν σε όλα, έτσι.
1: Να.
0: Τα καλύτερα προϊόντα, τα ηλεκτρικά ήδη στην Άξο. Το καλύτερο σέρβις στην Άξο και γενικότερα στις Κυκλάδες. Και η καλύτερη δερμοανάλυση στο φαρμακείο της κυρίας Γεωργίας Κάβουρα Παύλα Μαρούλη. Τα πάντα όλα, πρωτοπορούν σε όλα. Άμα ο άνθρωπος έχει όρεξη, έχει καλή διάθεση. Πρωτοπορούν και στο φραγκόσικο στο Φιλότιο όμως. Εκεί όπου χρησιμοποιούν τα προϊόντα τα αγνά, τα δικά μας, τα κυκλαδίτικα, τα αναξιώτικα, και την τέχνη τους, και συνδυάζουν και κάτι άλλα υλικά έτσι όπως το φραγκόσικο, για να δώσουν μια ιδιαίτερη αξία στα πιάτα τα οποία θα πάμε να απολαύσουμε στο φραγκόσικο. Κοκτέιλ καταπληκτικά, παιδιά. Καταπληκτικά δηλαδή. Είναι να πάρεις το μενού μπροστά σου και να αρχίσεις να διαβάζεις αυτό τις γεύσεις, τα κοκτέιλ που φτιάχνουν τα παιδιά εκεί. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι να απολαύσεις το περιβάλλον, την ατμόσφαιρα, τη δροσιά, τη γαλήνη της περιοχής. Καλά, το Φιλότι είναι ένα από τα ομορφότερα χωριά της Νάξου, εντάξει. Το Φιλότι είναι ένα χωριό το οποίο σου δίνει τη δροσιά που χρειάζεσαι, πόσο μάλλον όταν βρίσκεσαι σε ένα χώρο που είναι πευκόφυτος, μέσα στα πεύκα, μέσα στο πράσινο, μέσα στην ομορφιά. Έχουν φτιάξει το χώρο τόσο όμορφο. Θα με θυμηθείτε, όσοι δεν έχετε πάει θα πάτε. Πρέπει να πάτε.

Λοιπόν, ρεπορτάζ κατευθείαν από τα Φυρά πήρα πριν από λίγο, από την ρεπόρτερ Νονά. Για να τσεκάρω λίγο, για να δω λιγάκι, γιατί να δω, έχει αλλάξει τίποτα. Όχι. Είναι η κατηφόρα του Πελεκάνου αυτή, Αυτή είναι στην κατηφόρα του Πελεκάνου, δεν είναι, Νονά, η φωτογραφία που έβγαλες, μην κάνω λάθος. Κάτσε να τσεκάρω, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, είναι η κατηφόρα του Πελεκάνου μπροστά μου, δεν έχει πολύ κίνηση όμως. Μια χαρά είναι η κατάσταση για αυτή την ώρα, δεν ξέρω, καλά το βράδυ θα γίνεται χαμός. Είναι στην κατηφόρα του Πελεκάνου, Όμορφα πράγματα και εμείς μόλις στα πόσα είναι, βρε παιδιά, 14-13 πείτε λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας, πριν από το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Χατήρια, δεν χαλάω, σας το έχω πει. Μου ζητήθηκε αυτό το τραγούδι που είναι το τραγούδι της Ερμούπολης. Μα τι ωραίο τραγούδι έγραψε ο Μπάμπης ο Κουλούρας. Και το ερμηνεύουν η Ρένα Ιβέργου, η Ελπίδα Ιγάδ και ο Γιάννης ο Σολάρης. Η ιστορία της Ερμούπολης μέσα σε 4,5 και κάτι λεπτά. Μα ακούστε το. 200 χρόνια Ερμούπολη. Από την ονοματοδοσία πέρασαν 200 χρόνια.

Και σε αυτό το τραγούδι ακούγεται η ιστορία αυτής της πόλης, της Ερμούπολης. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν έβγαλα άχνα. Θεωρώ ότι ο Μπάμπης ο Κουλούρας έκανε εκπληκτική δουλειά για μία ακόμα φορά. Έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική. Τραγουδούν η Ρένα Ιβέργου, η Ελπίδα Ιγάδ και ο Γιάννης ο Σολάρης. Στη χοροδία τραγουδούν τα παιδιά από τον όμιλο χοροδιακό σύνολο του 4ου Πειραματικού Σχολείου, Δημοτικού Σχολείου Ερμούπολης. Στα φωνητικά οι πρώην μαθητές του 4ου Δημοτικού Σχολείου. Μια εξαιρετική δουλειά για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της πόλης. Έγινε μια εκπληκτική γιορτή στην Ερμούπολη. Και μπράβο, μπράβο στους Συριανούς που ενώθηκαν και τα κατάφεραν και σε αυτό το κομμάτι. Επίσης, θα πάω τώρα, θα φύγω από το βορρά, από την Ερμούπολη και θα πάω, παιδιά, θα κατηφορήσω, θα πάω στο νότο και θα πάω στην Σαντορίνη. Και γιατί θα ξαναπάω στη Σαντορίνη? Γιατί χθες έγινε μια τηλεδιάσκεψη. Θυμάστε, το είχαμε πει και εδώ, φαντάζομαι το έχετε ακούσει κιόλας. Είχαν διαμαρτυρηθεί από το Δήμο Θήρας και από την Ένωση Ξενοδόχων Σαντορίνης στην Τριβάνγκο, διότι είχε κυκλοφορήσει ένα βίντεο το οποίο ήταν αποτέλεσμα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ουσιαστικά δυσφήμιζε το νησί. Τι έκαναν λοιπόν? Κινητοποιήθηκαν όλοι μαζί και έστειλαν επιστολή στην Τριβάγκο που ζητούσαν αποκατάσταση της εικόνας, αφενός, έτσι, δημόσια συγγνώμη και αποκατάσταση της εικόνας. Ακούστε, όλο αυτό έχει συνέχεια. Χθες έγινε μια τηλεδιάσκεψη του Δήμου Θήρας με τη διοίκηση της Τριβάγκο, σε συνέχεια της επίσημης επιστολής διαμαρτυρίας που απέστειλε ο Δήμαρχος Θήρας την 1η Ιουλίου έγινε αυτό, άμεσα, τα αντανακλαστικά, ναι. Μία πρώτη θεσμική αντίδραση ήταν αυτή στο επίμαχο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης. Στην τηλεδιάσκεψη λοιπόν συμμετείχαν από πλευράς Δήμου Θήρας ο Δήμαρχος ο κ. Ζόρζος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και της Τουριστικής Επιτροπής, η κυρία Νομικού, ενώ τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού εκπροσώπησε η Γενική Διευθύντρια κυρία Αθηνά Σπακουρή. Από πλευράς τώρα της Τριβάγκο συμμετείχαν η CEO και Marketing Director, η κυρία Τζασμίν Εζ, και ο General Counsel, ο κ. Μαθίας Χάνσερ. Προσέξτε τώρα, η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ επικοδομητικό κλίμα και κατέληξε σε δέσμευση συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Δήμος και ο ΕΟΤ είχαν ενιαία και σαφή θέση. Η απόσυρση του βίντεο και η γραπτή συγγνώμη της εταιρείας αποτελούν το ελάχιστο αναμενόμενο βήμα, όχι την αποκατάσταση της ζημιάς. Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήθηκε η επεξεργασία ολοκληρωμένου πακέτου ανταποδοτικής προβολής της Σαντορίνης, το οποίο θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες με την εταιρεία. Έκανε και μια δήλωση ο Δήμαρχος Θήρας, είπε ότι τα τελευταία δύο χρόνια ο προορισμός έχει προβεί σε καινοτομίες εις τρόπον ώστε η μετακίνηση των επισκεπτών στο νησί να είναι ευχερέστερη, κυρίως στο λιμάνι και το τελεφερίκ με την εφαρμογή του Berth Allocation και στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Λούλας και Ευαγγέλου Νομικού. Και υπογραμμίζει ο Δήμος Θήρας ότι η προστασία της φήμης του προορισμού είναι μια σημαντική ευθύνη την οποία ασκεί σε διεθνές επίπεδο σε συντονισμό με τον ΕΟΤ. Καθίσταται σαφές ότι το θέμα κλείνει μόνο με την πλήρη, εμπρόθεσμη και τεκμηριωμένη υλοποίηση δεσμεύσεων. Ζητούν ανταποδοτικά. Σου λέει τι, μια συγγνώμη δεν φτάνει. Τι θα πει συγγνώμη, δηλαδή, συγγνώμη, πως λέει ο πατέρας μου, από τότε που βγήκε το συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο. Και τι ζητούν λοιπόν? Αποκατάσταση της εικόνας. Δεν μπορεί να φύγεται ένας προορισμός με τέτοιο τρόπο και να σταυρώνουμε τα χέρια και να λέμε εντάξει τώρα και τι έγινε. Όχι, κάτι έγινε.

λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε ήδη στα 5 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας και πριν από το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Μια εκπομπή η οποία επίσης πέρασε πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να καταλάβω το χρόνο καθόλου. Σίγουρα έχω αφήσει πράγματα πίσω σε σχέση με την ενημέρωσή σας, αλλά έχουμε και το μεσημέρι, τη μεσημεριανή εκπομπή. Στη μία θα είμαστε ξανά εδώ με τον Νικόδημο τον Λιανό και με τον Γιάννη τον Βλαχάκη, ο οποίος θα μας κρατήσει συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Να δω λίγο έτσι, να κάνω το refresh μου, να δω μήπως έχουμε κάτι έτσι επίγον να σας μεταφέρω. Τι έστειλε η σύντροφος του Κριστιάνο στη γυναίκα του Μέση, τι, έχουμε και τέτοια. Το κοινωνικό ρεπορτάζ, τέλος πάντων δεν θα ασχοληθώ τώρα. Για να τσεκάρω όμως αν έχουμε τίποτα άλλο. Κυριάκος Μητσοτάκης για τα F-35, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Αθλητικά Μουντιάλ και δεν συμμαζεύεται. Η κυρία Χτσιόγλου είπε δεν μιλάω με τον Τσίπρα, δεν έχουμε καμία επαφή για το νέο κόμμα. Μάλιστα, γιατί έχουμε και τα πολιτικά, έτσι, τις ανακατατάξεις και τις μεταγραφές και όλα τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε μπει σε καθαρή προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας μεταφέρω προς το παρόν. Τα υπόλοιπα το μεσημέρι. Ακολουθεί ο κύριος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά τους καλύτερους που ήταν και σήμερα κοντά μας. Ο Φούρνος Λαγογιάννη στη χώρα της Νάξου, στην Πλάκα και στις Τρίποδες. Το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών Μιχάλη Μαρούλη. Τα σούπερ μάρκετ My Market. 3 στον αριθμό και 1 στον Αγιώργη 4. Η πτηνοτροφική Νάξου με τα καλύτερα αυγά, τα πιο νόστιμα, τα πιο αγνά αυγά του κόσμου, γιατί προέρχονται από κοτούλες που κυκλοφορούν ελεύθερες σε κτήματα στο Αγερσανί. Το φραγκόσικο στο Φιλότι για τα τρία αγόρια, οι τρεις φίλοι δημιούργησαν τις συνθήκες για να καταλάβεις τι σημαίνει καλοκαίρι στην Άξο και να δεις και αυτήν την ομορφιά της ημιωρινής Νάξου, να απολαύσεις τις γεύσεις της Νάξου με απόλυτη δροσιά. Και τέλος, το φαρμακείο της κυρίας Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλη που ετοιμάζει για αυτή την Τρίτη στις 14 του μήνα ένα event που πραγματικά δεν πρέπει να το χάσετε. Παρουσιάζεται η εταιρεία Κονταλή, γιατί με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων, περιποίησης με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Αυτή λοιπόν την Τρίτη στην παραλία της χώρας της Νάξου, στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης, σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή. Γιατί? Για δωρεάν δερμοανάλυση, για εξατομικευμένες συμβουλές, για πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Αυτό εννοείται ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να το χάσετε. Αυτά τα σπουδαία. Και κάτι ακόμα, μέσα στους καλύτερους να βάλω και εσάς, που ήσασταν και σήμερα εδώ και μου κρατήσατε υπέροχη συντροφιά. Ανανεώνουμε για αύριο, Πέμπτη αύριο. Πέμπτη και ο μήνας θα έχει 9. Αύριο το πρωί λοιπόν στις 8 ακριβώς θα είμαστε εδώ να ανοίξω το μικρόφωνο να πω καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη, καλή αντάμωση, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Γεια σας και χαρά σας.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
2: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
1: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
2: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
3: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: πιο...
1: Για να πάρουμε παρουσίες. Παρουσιολόγιο, απουσιολόγιο. Είστε όλες εδώ, είστε όλοι εδώ.
0: Για σένα ζω χαρά μου.
1: Μπορούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και σήμερα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο αξιώτικος σταθμός, ο σταθμός της Αξάς. Ο σταθμός της οικογένειας Μαρούλη. 24 ώρες το 24ωρο. Εκπέμπουμε εδώ από το ωραιότερο μέρος του κόσμου, από την Άξο μας, από το ναό του Θεού Απόλλωνα, από τα παλάτια μας, από τη γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτσες. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας, κοντά σας. Μαζί σας, κοντά σας, η ραδιοφωνική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριανταφύλλος Τριανταφυλλίδης. Η Λευκιανή Παριανή σύζυγός μου, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η καλή μας κόρη, η δημοσιογράφος, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, το αύριο της δημοσιογραφίας και του Τριανταφυλλιδέικου στις Κυκλάδες, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο ένα δροσερό καλημέρα Κυκλάδες. Θα μας χρειαστεί η ευχή για δροσερό καλημέρα Κυκλάδες, αφού σήμερα η θερμοκρασία στις Κυκλάδες, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 34 βαθμούς Κελσίου. 33 είχαμε χθες, 34 θα έχουμε σήμερα.

πρώτη καλημέρα για σήμερα από την Αμοργό. Αμοργιανά ξεκινάμε, από έναν φίλο Αμοργιανό που μένει η Αθήνα, έχει κατέβει στην Αμοργό μετά τη σύζυγου του για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Κατεβήκαμε, μου λέει, εδώ στην Αμοργό και σήμερα σε ακούμε στο ραδιόφωνο. Αμοργιανές καλημέρες. Όλη η Αμοργός, μου λέει, τριαντάφυλλο τριανταφυλλίδη και καλημέρα και κλάδες ακούει. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το νησί της Αμοργού μας. Με το λαό της Αμοργού, με τους παράγοντες της Αμοργού, έχουμε μια κοινή πορεία 37 ετών. Αμοργιανά, λοιπόν, ξεκίνησε σήμερα το καλημέρα και κλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, έπιπλα κουζίνας και ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Τα πάντα σε οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Θέλετε ελεύθερες, θέλετε εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Στου Μαρούλι θα βρείτε τα πάντα. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Sharp, Electrolux, Samsung, Μαρούλης, Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα έχουμε από τις Λεύκες της Πάρου, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου. Καλό πρωινό, μου λέει, καλή εκπομπή, όλες οι Λεύκες σας ακούνε. Καλημέρα στις αγαπημένες μου Λεύκες. Μια καλημέρα έχουμε από την Λιβία από Ερμού Πολυσύρου. Καλή εκπομπή από τη Μελίνα από Ερμού Πολυσύρου. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μας από τη χώρα της Τίνου. Τινιακές καλημέρες. Γιαγιά Φρασκούλα από Μύκονο, Μυκονιάτικες καλημέρες. Και μια καλημέρα από τα Φυρά της Σαντορίνης. Καλό πρωινό από το φίλο μας από το Γλυνάδο. Μια καλημέρα από τις Τρίποδες και καλό πρωινό από τη Στελίδα. Μια μεγάλη καλημέρα έχουμε από τις Εγκαρές. Καλημέρα, μου λέει, για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα στον ιδιοκτήτη και διευθυντή της ραδιοφωνίας και κλάδων, τον Μιχάλη τον Μαρούλη. Ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM, ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός σταθμός της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Η πανέμορφη Νάξος μας. Θαυμάζουμε την πορτάρα, τα παλάτια μας, τη γρότα μας, το κάστρο με την παλιά πόλη, τη σχολή Ουρσουλινών και την υπέροχη παραλία μας. Τι όμορφο να είσαι αυτή την ώρα κάτω στην παραλία και να απολαμβάνεις το πρωινό σου καφεδάκι και να ακούς ραδιοφωνία και κλάδων 101,3 FM. Υπέροχη παραλία της χώρας της Νάξου, μπροστά από το φαρμακείο της Γεωργίας Καβούρας Μαρούλη, το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας. Μπροστά από το φαρμακείο της Γεωργίας Καβούρας Μαρούλη, που πάει πάρα πολλοί κόσμος, γιατί εκεί δεν βρίσκεις μόνο φάρμακα, βρίσκεις καλλιντικά, βρίσκεις τα πάντα. Λέγαμε, λοιπόν, ότι μπροστά από το φαρμακείο της Γεωργίας Καβούρας Μαρούλη, κάτω στην παραλία, ρίχνεις μια ματιά και απολαμβάνεις αυτό το παράδεισο που λέγεται παραλία της Νάξου μας. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη μας Σχοινούσα. Καλό πρωινό έχουμε επίσης από την Άουσα της Πάρου. Μια καλημέρα από τη Μήλο μας και καλό πρωινό από την καταπράσινη και μυροβολάνδρο μας. Αν βλέπατε καθημερινά εδώ
το τι γίνεται από τηλέφωνα και πόση δουλειά έχει και η σύζυγός μου και η κόρη μου, γίνεται ένας χαμός. Τηλέφωνα, μηνυματάκια στο Viber, SMS, αλλά και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο triandafilidis@hotmail.gr. Θυμίζουμε ότι το ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο triandafilidis@hotmail.gr είναι στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο.

Να ευχαριστήσουμε την κυρία Γάφη από το νησί της Τίνου. Στέλνει τινιακές καλημέρες. Καρφίτσα μου λέει δεν πέφτει στην Τίνο. Έχουμε νοικιαζόμενα δωμάτια με το γιο μου. Όλα γεμάτα μου λέει. Η Τίνος πάει πάρα πολύ καλά τουριστικά. Πιστεύω μου λέει τον κόσμο που θα έχει φέτος η Τίνος δεν το είχε ποτέ.

Κυκλάδας live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και με δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή, ο λόγος εσάς, που δίνει το λόγο στον απλό πολίτη να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, την εξουσία, τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Κυκλάδες live.gr με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber. Με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδες live.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. Κυκλάδες live.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδες live.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

να δούμε τι θέματα έχει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Πρώτο θέμα, η Σαντορίνη σήμερα. Σαντορίνη, εκδήλωση μνήμης στο χωριό του Πύργου για τα 70 χρόνια από το σεισμό του 1956. Γράφει η Σεμνή, ο Δήμος Θύρας και η Εστία Πύργου τιμούν τη μνήμη του καταστροφικού σεισμού με ομιλία, σπάνιο φωτογραφικό υλικό και προβολή ντοκιμοντέρ. Αύριο, 5η 9 Ιουλίου 2026, στις 8.30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη, στην κεντρική πλατεία του Πύργου, εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 70 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό του 1956. Άλλα θέματα. Κώστας Κουκάς, θα συνεχίσουμε να ασκούμε υπεύθυνη αντιπολίτευση. Σύρος στο Crown Iris έδεσε στην Ερμούπολη το Ισραηλινό κουρασγερόπλοιο. Δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα. Κυριακή 19 Ιουλίου στη Σύρο, ιστιοπλοϊκοί αγώνες με την υποστήριξη του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου και του Πάνου Ξενοκώστα. Μύκονος, πλήθος πιστών τίμησε χθες τη μνήμη της Αγίας Κυριακής στη χώρα της Μυκόνου με τη συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Δωροθέου του Δευτέρου, των τοπικών αρχών και πλήθους πιστών. Τελέστηκε ο αρχιερατικός εόρτιος Εσπερινός στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής. Χθες το πρωί έγινε η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, όπου χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήρου κ. Δωρόθεος ο Δεύτερος με τη συμμετοχή των εφημερίων της Μυκόνου και των διακόνων της Ιεράς Μητροπόλεως. Το παρόν, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έδωσαν οι βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Μονόγιου, ο δήμαρχος Μυκόνου Χρήστος Βερόνης, οι πρώην δήμαρχοι Κώστας Κουκάς και Αθανάσιος Μέγας, καθώς και πλήθος Μυκονίων, οι οποίοι διατηρούν ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Αγία Κυριακή. Το πανηγυρικό εκφώνησε ο ιδιοσημολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος και αρχιερατικός επίτροπος Μυκόνου, πατέρας Πέτρος Μαραγκός, αναπτύσσοντας το αποστολικό χωρίο «Η δύναμή μου, εν ασθενία τελείουται». Μετά την ολοκλήρωση της ακολουθίας, ο εφημέριος του Ιερού Ναού, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Εμμανουήλ Γαλανάκης, προσέφερε στους πιστούς τον ευλογημένο άρτο και γλυκίσματα στο πλαίσιο της πανηγυρικής εορτής. Χρόνια πολλά χθες για την εορτή της Αγίας Κυριακής. Αυτά και άλλα πολλά μπορείτε να βρείτε μπαίνοντας στο kikladeslive.gr και στις ομάδες στο Facebook στο kikladeslive.gr. Γιατί το kikladeslive.gr για κάθε νησί έχει ξεχωριστή ομάδα Facebook για να μπορείτε να μαθαίνετε τα νέα. Οι αξώτες τα αξώτικα, οι παριανοί τα παριανά, οι σαντορινοί τα σαντορινιά, οι κυμολιάτες τα κυμολιάτικα και πάει λέγοντας. kikladeslive.gr, το μοντέρνο, σύγχρονο, επαγγελματικό site των κυκλάδων μας.

διακοπή ηλεκτροδότησης έχουμε σήμερα σε κάποιες περιοχές εδώ στη χώρα της Νάξου μας. Από τις 8 έως τις 9.30 είχαμε κοντά στον Άγιο Μινά και στο Κάστρο

Και μια καλημέρα στο δημαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό. Ο Δημήτρης Τολιανός, ο δημαρχός μας, ο οποίος επισκέφθηκε το νησί της Δονούσας και συναντήθηκε με παράγοντες της Δονούσας, ενώ εξέτασε επιτόπου τα έργα που εκτελούνται. Ιδιαίτερη συζήτηση για την αναβάθμιση της μονάδας αθαλάτωσης. Ο Δημήτρης Λιανός πραγματοποίησε επίσης το κτίριο που προγραμματίζεται να μεταστεγαστεί το ιατρείο της Δονούσας. Επίσης τέθηκαν και συζητήθηκαν το θέμα της συνολικής βελτίωσης της κάλυψης κινητής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών διαδικτύου, ένα θέμα που απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια το νησί. Η Δημοτική Κοινότητα της Δονούσας παρουσίασε στο Δήμαρχό μας Δημήτρη Λιανό όλα τα σημαντικά ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν το νησί, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των βασικών υποδομών και στην προώθηση παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων. Επίσης, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της κοινότητας της Δονούσας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού, τέθηκαν επιτάπητος όλα τα κρίσιμα θέματα που αφορούν τη Δονούσα, με στόχο τη συνέχιση της συνεργασίας με το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την προώθηση λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί. Από εμάς εδώ, από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και από την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, ο οποίος Δημήτρης Λιανός δεν κλείνεται μέσα σε ένα γραφείο, κυρίες και κύριοι. Γυρίζει, και αυτό είναι σημαντικό, και βλέπει επιτόπου. Φίλοι ακροάτριοι από τη χώρα της Νάξου, της καλημέρας μας στον άξιο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, μου λέει. Είμαστε περήφανοι που ο Δημήτρης Τολιανός είναι δήμαρχος, ο καλύτερος δήμαρχος της Νάξου. Φίλοι ακροάτριοι από τη Δονούσα, όπως το είπατε, είχαμε, μου λέει, τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, εδώ στο νησί της Δονούσας, και τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, 37 χρόνια μαζί σας. 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ στους 101,3 FM στέρεο. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, ο δημοσιογράφος Τριανταφυλλίδης Τριανταφυλλίδης, η σύζυγός μου, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε αυτή η εκπομπή πριν από 37 χρόνια, μαζί μου, εδώ δίπλα μου, μαζί μας και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλένιες, δροσερές καλημέρες.

Μια καλημέρα από το φίλο μας το Στάθη του Σαντορίνη και μια καλημέρα από το φίλο τον Κωστή το Μορφωνιό, την αγαπημένη Κέα. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά που ακούν αυτή την εκπομπή και το μυστικό της επιτυχίας μας είναι ότι δεν μιλάμε απλά, υπάρχει αυτό που λέμε λαϊκή συμμετοχή. Ξεκινήσαμε με τα γράμματα παλιά, μετά με το fax. Τώρα βεβαίως έχουμε τους μοντέρνους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε το mail, έχουμε τα SMS, έχουμε τα μηνυματάκια στο Viber, όπως επίσης έχουμε το Facebook. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να ευχαριστήσουμε όλους γιατί συμμετέχετε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Η φίλη μου Ευγενία από τη Σέριφο, Σερφιώτικες καλημέρες, Τετάρτη σήμερα μου λέει, καλό ταξίδι μέρα, να σε καλά Ευγενία μου. Ο φίλος ο Νίκος ο Φωτεινιάς από Σύρο, καλημέρα με αγάπη, όμορφη καλή Τετάρτη, να σε καλά Νίκο μου. Μια φίλη και ένας φίλος από Ανοσύρο, από Ανοσυριανές καλημέρες, όλοι στην Ανοσύρο, Τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία και κλάδων μου λέει ακούνε. Ευχαριστούμε την Ανοσύρο μας. Μια καλημέρα την αντιπαρό μας. Καλό πρωινό από τη Σύφνο μας. Πολλοίς κόσμος μου λέει εδώ στη Σύφνο. Η Σύφνος δεν ξέρω για τα άλλα νησιά τι γίνεται. Εδώ μου λέει έχουμε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τον κόσμο που έχει αυτό το καλοκαίρι η Σύφνος δεν τον είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι και στην αγαπημένη Σύφνο.

0: Μια καλημέρα έχουμε επίσης από την Αγκαιριά της Πάρου μας. Ένα βροντερό παρόν σήμερα η Πάρος με τα τηλέφωνα. Ευχαριστούμε την Πάρο μας. Καλημέρα σε όλους τους Παριανούς και τις Παριανές. Και η Πάρος δεκαετίες τώρα ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και 30 φιλοτριανταφυλλίδη.
1: Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Πάρα πολύ άση του ποδοσφαίρου, του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά και πολλοί μπασκετμπολίστες, αθλήτριες βρίσκονται στις Κυκλάδες και κάνουν τα μπάνια τους και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Καλώς ήρθατε στις Κυκλάδες μας και καλά να περάσετε. Ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του μπασκετικού Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο νησί της Μυκόνου. Μας ενημερώνουν και απολαμβάνει τη θάλασσα και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κυκλάδες, καλοκαίρι 2026, Κυκλάδες Ιούλιος 2026, με Τριαντάφυλλο 30 φιλίδι, Αργυρούλα 30 φιλίδου, Σεμνή 30 φιλίδου. Θανατηφόρο τροχαίο είχαμε στο νησί της Άνδρου. Νεκρός ένας 61 ετών που οδηγούσε μία μηχανή. Στον επαρχιακό δρόμο χώρας Άνδρου Γαβρίου στην Άνδρο, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 61 ετών εξετράπη της πορείας της και προσέκουσε σε κολόνα της ΔΕΗ. Αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου

του δυστυχήματος ερευνώνται από το αστυνομικό τμήμα της Άνδρου μας. Προσοχή όταν οδηγούμε, είτε τη μηχανή μας κυρίες και κύριοι, είτε το αυτοκίνητό μας. Δεν τρέχουμε και όταν οδηγούμε μηχανή φοράμε πάντοτε κράνος.

Ανοιχτές προσκλήσεις για ιδιώτες γιατρούς σε Νάξο και Σύρο. Σε νέες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ενίσχυση του ιατρικού τους δυναμικού προχώρησαν το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο και το Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Το νοσοκομείο Νάξου καλεί ιδιώτη ιατρό ειδικότητας χειρουργικής να συνεργαστεί με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, ενώ το Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σύρου, Βαρδάκιο και Πρόιο προκηρύσει μια θέση ιδιώτη ιατρού ειδικότητας καρδιολογίας επίσης με καθεστώς παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη έως 10 ενεργών εφημεριών μηνιαίως.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
5: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

Η ώρα είναι 10:30 κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο σταθμό του Μαρούλη, στο μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Ξανά... 101,3 FM στέρεο, η χρυσή μαγική συχνότητα. Είναι η τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης κλιματιστικά, κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός στον κλιματισμό στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας είναι ο Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πάμε στην Αμοργό για τα Αμοργιανά νέα. Πάρα πολλοί κόσμος στο νησί της Αμοργού και Αμοργιανοί από το λεκανοπέδιο της Αττικής έχουν κατέβει στην Αμοργό, αλλά και πολλοί Έλληνες και ξένοι που επέλεξαν και αυτό το καλοκαίρι την Αμοργό μας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο Δήμος Αμοργού σας προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM στην τιμητική εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θωμά Συνοδίνο, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων ιεροσύνης και σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του στην Αμοργό. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 2026, ώρα 20:30, στην πλατεία, στη Λόζα, στη χώρα της Αμοργού μας. Η εκδήλωση αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης προς έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει την πορεία του με την πνευματική ζωή, το φιλανθρωπικό έργο, την κοινωνική συνοχή και την πρόοδο της Αμοργού. Ο πατέρας Θωμάς Συνοδινός, δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, αποτελεί έναν εκλεκτό γόνο της Αμοργού με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον τόπο και τους ανθρώπους του. Ο Δήμαρχος Αμοργού Λευτέρης Καραΐσκος δήλωσε: «Η Αμοργός γνωρίζει να τιμά τους ανθρώπους που υπηρέτησαν τον τόπο με πίστη, ήθος και ανιδιοτέλεια». Ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Θωμάς Συνοδινός αποτελεί μια εξέχουσα προσωπικότητα του νησιού μας με 40 χρόνια διάλειπνης πνευματικής προσφοράς και ουσιαστικής παρουσίας δίπλα στους συμπολίτες μας. Ως Δημοτική Αρχή αισθανόμαστε χρέος να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη και το σεβασμό μας στο πρόσωπό του. Προσκαλώ όλους τους κατοίκους και τους φίλους της Αμοργού, λέει ο Δήμαρχος Λευτέρης Καραΐσκος, να συμμετάσχουν σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά τιμής και αναγνώρισης που αναδεικνύει τις αξίες της προσφοράς, της ενότητας και της ιστορικής μας συνέχειας. Ο Δήμος Αμοργού τιμά τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θωμά Συνοδεινό, δεξί χέρι του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, για τα 40 χρόνια ιερατικής διακονίας. Κυριακή 19 Ιουλίου 2020. 26, ώρα 20:30, πλατεία Λόζα, ώρα Αμοργού. Εμείς λέμε ένα μεγάλο μπράβο στον Δήμαρχο, τον Λευτέρη τον Καραΐσκο, και στη Δημοτική Αρχή που τιμούν τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό, τον οποίο έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχω γνωρίσει δύο φορές. Έχουμε συναντηθεί με τον πατέρα Θωμά Συνοδεινό όταν είχε έρθει ο μακαριστός Χριστόδουλος στο νησί της Ήρου μας.

μας ο Ζώτα Σίλβα στον Περέα στα Ερυθρόλευκα. Καλωσορίζουμε ως το ραδιοφωνία Κυκλάδων τον Ζώτα Σίλβα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Παναθηναϊκός ήρθε στην Ελλάδα από την Ολλανδία και συνεχίζει την προετοιμασία του. Είναι ο Φιλανδός στο νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης στην Ολλανδία, ενώ στο Παναθηναϊκό ψάχνουν αριστερό μπακ. Πάμε στα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ελβετία-Κολομβία, κανονική διάρκεια και παράταση 0-0. 4-3 η Ελβετία κέρδισε την Κολομβία στα πέναλτι. Στα προημιτελικά οι ψύχρεμοι Ελβετοί με ήρωα τον Κόμπελ και Βάργκας λίγησαν μπροστά στο βάρος της πρόκλησης οι Νότιοαμερικάνοι.

δούμε με τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ελβετία πήρε το πιο φτωχό βάση ποιότητας παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου 2026, καθώς επικράτησε χθες 4-3 στα πέναλτι 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση της Κολομβίας και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Έτσι ολοκληρώθηκε η φάση των 16 της φετινής διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου. Με συνέπεια αναγνωρίζουμε τα 4 ζευγάρια που θα παλέψουν για τις θέσεις στις 4 κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης. Τα ζευγάρια των προημιτελικών αύριο 9 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο. Το παιχνίδι αυτό θα το δούμε από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Στις 10 Ιουλίου, 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο από την ΕΡΤ 2 Σπορ. 12 Ιουλίου, Νορβηγία-Αγγλία από την ΕΡΤΕΝΑ. Και τέλος 12 Ιουλίου στις 4 τα ξημερώματα, Αργεντινή-Ελβετία από την

Έτσι λοιπόν Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή, Ελβετία θα συνεχίσουν για τη διεκδίκηση του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Πάντως το φετινό Παγκόσμιο Κύπελο είναι πολύ πολύ καλύτερο από τα δύο τελευταία. Και σε διοργάνωση οι Αμερικανοί παίρνουν άριστα. Αλλά και βλέπουμε ρε παιδί μου ωραία μπάλα. Και συνεχίζουμε με τον Ολυμπιακό, ο Σμαϊλόβιτς. Ξεκίνησε την προετοιμασία του υπό τις εντολές του Μέντι Λίμπαρ. Και από τον Ολυμπιακό πάμε στην αεκάρα μας, έπιασε δουλειά ο Καϊρίνεν. Είχαμε και την πρώτη του προπόνηση υπό τις εντολές του νέου προπονητή του. Ετοιμαζόμαστε γιατί είναι περίοδος μεταγραφών αλλά και περίοδος που χτίζονται οι ομάδες. Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το πρώτο του φιλικό. Ο Ολυμπιακός, για να συνεχίσουμε με νέα την ΠΑΕ, Ολυμπιακός κοντράρεται με την Ράκοβ στο πρώτο φιλικό του επί Ολλανδικού εδάφους. Παιχνίδι θα γίνει σήμερα. Συγκεκριμένα η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ θα αντιμετωπίσει την ομάδα Ράκοφα την Πολωνία. Θα είναι το πρώτο ξεμούδιασμα των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, ενώ ο Ισπανός coach θα έχει την πρώτη ευκαιρία να δει σε δράση νέα και παλιά πρόσωπα. Η αναμέτρηση για τους φίλους του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα. Το match θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 1 High Definition.

μεταγραφές λοιπόν, μεταγραφική περίοδος και πάμε στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μια τεράστια μεταγραφική κίνηση με τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. Ο Παναθηναϊκός υπογράφει τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε για 3 χρόνια, τον φέρνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην Αθήνα, προσφέροντάς του ένα συμβόλαιο της τάξης των 15 εκατομμυρίων δολαρίων και αλλάζει τις ισορροπίες. Το στοιχείο που κάνει ακόμα μεγαλύτερο το θόρυβο γύρω από τη μεταγραφή είναι το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας, καθώς ο Γιαμπουσέλε αναμένεται να γίνει ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες στην Ευρώπη. Ο Γιαμπουσέλε ήταν από τα πιο δυνατά ονόματα της αγοράς, ενώ η επιθυμία του να συνεχίσει στο NBA έκανε την περίπτωσή του ακόμα πιο δύσκολη και πιο απαιτητική.

Παναθηναϊκός έκλεισε το Γιαμπουσέλε, λοιπόν. Είχε κλείσει και τον Μπόγκα, άλλη μια μεγάλη μεταγραφή του Δήμητρη Γιαννακόπουλου. Ενώ ξαναεπιστρέφει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού σε θέση προφανώς τεχνικού συμβούλου ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Ο Μπόγκα λοιπόν. Η πρώτη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν ο Μπόγκα, ένα μεγάλο αστέρι του αμερικανικού μπάσκετ. Τώρα κλείνει δεύτερο αστέρι του αμερικανικού μπάσκετ, τον Γιαμπουσέλε. Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του με απογευματινή προπόνηση, δίνοντας έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και στην τακτική. Χθες το απόγευμα Τρίτη, οι πράσινοι ξεκίνησαν επί ελληνικού εδάφους. Το πρόγραμμα των πράσινων άρχισε με προθέμανση πριν οι ποδοσφαιριστές περάσουν σε ασκήσεις που είχαν ως βασικό στόχο την κυκλοφορία της μπάλας. Στη συνέχεια, το τεχνικό επιτελείο έριξε το βάρος στο κομμάτι της τακτικής, δουλεύοντας συγκεκριμένες καταστάσεις με τους παίκτες. Η προπόνηση χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκε. Με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, ενώ η επόμενη προγραμματισμένη προπόνηση του Παναθηναϊκού είναι αυτή την ώρα.

Και πάμε στη Μύκονο που η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου γράφει ιστορία και ταξιδεύει στο FIBA Europe Cup. Χρυσές σελίδες ιστορίας γράφει η Μύκονος Μπέτσον, η οποία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την απευθεία συμμετοχή της στους ομίλους του FIBA Europe Cup για τη σεζόν 26-27. Μετά από μια άκρος εντυπωσιακή χρονιά που σημαδεύτηκε την παρθενική της εμφάνιση στη στοίχημα GBL, την πρόκριση στα play-offs και την παρουσία της στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, η ομάδα εξαργυρώνει την αγωνιστική της υπέρβαση με ένα ιστορικό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πλέον η Μύκονος μπαίνει επίσημα και στον ευρωπαϊκό μπασκετικό χάρτη με τη διοίκηση του Συλλόγου να απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλο τον κόσμο της Μυκόνου μέσω της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM να γίνει συνοδοιπόρος σε αυτό το πρωτόγνωρο αθλητικό ταξίδι. Η Μύκονος δεν πρωταγωνιστεί μόνο ως παγκόσμιος προορισμός αλλά και ως σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Το ταξίδι συνεχίζεται, η ιστορία γράφεται, η Μύκονος ταξιδεύει στην Ευρώπη. Μύκονος Μπέτσον, μια ομάδα, ένα νησί, ένα όνειρο.

Και πάμε στο χωριό Σκαλάδο στη Στίνου, όπου ο πολιτιστικός σύλλογος, με τον οποίο έχουμε σχέσεις εδώ και χρόνια, με την πολύτιμη συμβολή συγχωριανών και φίλων, προχώρησε στην κατασκευή και τοποθέτηση ενός νέου καλέσθη του εικονοστασίου στην πλατεία του χωριού, αφιερωμένου στην αγαπημένη Παναγίτσα στα πλακάκια. Μια πρωτοβουλία που δεν αποτελεί μόνο μια αισθητική παρέμβαση, αλλά και μια έμπρακτη έκφραση πίστης, σεβασμού και αγάπης προς έναν τόπο που έχει ξεχωριστή σημασία για τους κατοίκους του χωριού. Το νέο εικονοστάσι έρχεται να αποτελέσει ένα διακριτικό σημείο αναφορά στην πλατεία, μεταφέροντας το μήνυμα της ευλογίας, της προστασίας και της ελπίδας τόσο στους κατοίκους του Σκαλάδου, όσο και στους επισκέπτες που περνούν από το χωριό. Ο Σύλλογος, μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν με κάθε τρόπο στην υλοποίηση της όμορφης αυτής προσπάθειας, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι όταν υπάρχει συνεργασία και αγάπη για τον τόπο, μπορούν να γίνουν όμορφες.

είναι η Άνδρο που και η Άνδρο ακούει η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Σημαντική διεθνή προβολή απολαμβάνει η Άνδρος μέσα από δύο νέα δημοσιεύματα του δημοφιλούς γαλλικού ταξιδιωτικού μέσου Generation Voyage. Στο πρώτο αφιέρωμα του επικεντρώνεται στα ιδανικά νησιά της Ευρώπης για θαλάσσια σπορ. Η Άνδρος αναφέρεται πρώτη μέσα σε μια εκτενή λίστα νησιών από τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Κανάριες νήσους και τις Βαλαερίδες. Η επιλογή βασίζεται σε προορισμούς που προσφέρουν ξεχωριστές στιγμές ιστιοπλοίας και θαλάσσιου τουρισμού, εντυπωσιακά παράκτια τοπία και δυνατότητα εξερεύνησης διαφορετικών ακτών και όρμων, αναδεικνύοντας την Άνδρο μας ως μια εξαιρετική αφετηρία για όσους επιθυμούν να γνωρίσουν το Αιγαίο μέσα από τη θάλασσα. Το δεύτερο δημοσίευμα αποτελεί ένα εκτενές ταξιδιωτικό αφιέρωμα στο νησί, μέσα από το οποίο παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εμπειρίες που μπορεί να ζήσει ο επισκέπτης. Το Generation Voyage χαρακτηρίζει την Άνδρο μας ως ένα υπέροχο μη συμβατικό ελληνικό νησί, ενώ καλεί τους αναγνώστες να ανακαλύψουν τα 10 σημαντικότερα πράγματα που αξίζει να γνωρίσει κανείς κατά την επίσκεψή του στην Άνδρο μας.

και μια πολύ καλή φίλη από την αγαπημένη Κύφνο, Κυφνέικες καλημέρες. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, μου λέει, εδώ στο νησί της Κύφνου. Καλημέρα στην Κύφνο μας, καλημέρα στην Καία μας. Και Κύφνος, δύο νησιά που βρίσκονται κοντά στην Αθήνα, μέσω Λαβρίου εξυπηρετούνται. Καλημέρα και στην Άνδρο, που μέσω Ραφίνας ενώνεται με το λεκανοπέδιο της Αττικής.

0: Κωνσταντίνο.
1: Την αποχώρηση της Γιώτας Παύλου από το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, το κίνημα Δημοκρατίας έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το κόμμα αυτό. Όπως αναφέρει το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, συμπορευτήκαμε με τη Γιώτα Παύλου από την ίδρυση του κόμματος μέχρι και χθες που κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με τη σημαία των Δημοκρατών. Ευχόμαστε να συνεχίσει σε όποιο μετερίζει και να βρεθεί τον αγώνα μας για τον τόπο, τους πολίτες της Βιωτίας, για μια ζωή με νόημα. Και η κυρία Γιώτα Πούλου λοιπόν έγινε ο πούλος από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Διαλύεται και το κόμμα Δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Διαλύεται και η Νέα Αριστερά. Αυτοδιαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η ΖΟΖΟ βλέπει τα ποσοστά της να πέφτουν συνέχεια. Ο κύριος Βαρουφάκης, wow, έχει και αυτός εξαϊλωθεί. Γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι, στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία. Και βεβαίως στο ΠΑΣΟΚ. Ποιοι θα φύγουν από το ΠΑΣΟΚ για να πάνε στο νέο κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Από την κυρία Καριστιανού την κάνουν επίσης στελέχη της άνθρωποι που ξεκίνησαν και ίδρυσαν μαζί το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τώρα βλέπουν ότι η κυρία Καριστιανού το μόνο που δεν είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

μια φίλη ακροάτρια παραθερίζει στο νησί της Μεκόνου, μας ακούει. Κύριε Τριανταφυλλίδη, με μου λέει η Αθηναία, ψηφίζω Β' Αθηνών. Θα την ψήφιζα την κυρία Καριστιανού, γιατί και εγώ έχω χάσει το γιο μου σε τροχαίο, μου λέει. Και ξέρω τι είναι να χάνεις το παιδί σου και μάλιστα σε τροχαίο. Και εγώ νέα ηλικία το χάσα, μου λέει, έχουν περάσει βέβαια χρόνια. Και θα την ψήφιζα την κυρία Καριστιανού, γιατί καταλαβαίνω τον πόνο της σαν μάνα. Δυστυχώς όμως, μου λέει η κυρία Καριστιανού, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, έφτιαξε ένα κόμμα, αλλά η κυρία Καριστιανού δεν ξέρει από πολιτική, μου λέει, και δεν μπορώ να την εμπιστευτώ. Και ιδίως με αυτά που αποκαλύφθηκαν ότι αγόραζε σπίτια από πληστηριασμούς, έχασα πάσα

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25800. Το 40.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

παίζουμε χορηγός σε εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Θέλεις να απολαύσεις τα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, τη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου? Τηλεοράσεις από το κατάστημα Μαρούλης. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Τηλεοράσεις high definition. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι καλύτερες και φτηνότερες τηλεοράσεις. Μαρούλης. Ωρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Νάξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα οποία και αυτά είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης εδώ στη χώρα της Νάξου μας. Ξεκινάμε με τις πρωινές εφημερίδες και την εφημερίδα Καθημερινή. Ύμνη και υποσχέσεις για τα F-35. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Χημεία και θετική ενέργεια στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Ριζοσπάστης, πάρτε μέτρα τώρα για τη φοιτητική στέγη. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Απογευματινή. Γεωπολιτικό παζάρι χωρίς τον ξενοδόχο. Είναι αυτεμπορική. Πόροι 6,25 δις. Διαθέσιμη για ιδιωτικές επενδύσεις. Η εφημερίδα Δημοκρατία για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια. Η εφημερίδα Ελεύθερη. Ώρα, εδώ ο κόσμος χάνεται και η Κίμπερλι στη Μύκονο. Η Αμερικανίδα πρέσβης βρίσκεται στο νησί της Μύκονου μας. Ελεύθερος τύπος. Νέες υποσχέσεις και παζάρια. Τραμπ Ερντογάν. Ο χάρτης φοιτητικών ενοικίων. Η εφημερίδα των συντακτών. Δείχνει να ανταλλάσσουν χειραψία ο πιο ισχυρός άνθρωπος της γης, ο Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της τουρκικής δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Εσπρέσο. Στο σφυρί το διαμάντι του Αλεξανδράκη. Η εφημερίδα Τα Νέα. Σύνοδος ΝΑΤΟ πίσω από τις πόρτες. Σταρ, όργιο στη Θαλαμυγό. Πολίτικαλ, υποσχέσεις και ασάφεια τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν. Μανιφέστο. Άδωνης Γεωργιάδης για Αλέξη Τσίπρα. Ο αρχισκευωρός της Νοβάρτης. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Οι θεοί κλαίνε, να κλαίει ο Λιονελ Μέση, ο αρχηγός της Αργεντινής. Παιχταράδες και legends στο Παναθηναϊκό, στο μπάσκετ. Γαλαξίας, ο Δημήτρης Διαμαντίδης στο τριφύλι. Φως των σπορ προβάρει τα κόκκινα. Κόκκινος πρωταθλητής και Στάνιτς και Ρόκα. Φέρνει παίκτες ο Βαγγέλης στον Πειραιά. Ώρα για σπορ. Υπέγραψε και γκάζωσε το νέο αστέρι ο Φιλανδός Καϊνίνεν. Μπράβο στο Μάριο Ηλιόπουλο. Πάμε και σε δύο επαρχιακές εφημερίδες. Επικαιρότητα, η Μαρία Χαραλαμπίδη επανεξελέγει πρόεδρος Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας. Η Κέρκερα σήμερα. Η Θεσπρωτεία βάζει πλάτη για τις συντάξεις των Κερκεραίων. Η εφημερίδα Θάρρος. Αποκαταστάσει ζημιών στη Μεσσηνία. Για να κλείσουμε με την τελευταία εφημερίδα για σήμερα, από την εφημερίδα Λαός, τέλος της διεκδικήσης του Δημοσίου για αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει σε πολίτες. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και σήμερα ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, γιατί απλά και αξιότικα, να μεταξύ μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι. Η δική σας εκπομπή, 37 χρόνια. Η εκπομπή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. 37 χρόνια, πρωταθλητές στην ενημέρωση. 37 χρόνια, καλημέρα Κυκλάδες, ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δίπλα στον πολίτη, για την ισιωτικότητα, για την δημοκρατία και για τον τόπο μας. 37 χρόνια και γράφουμε ιστορία.
1: Εξιτήριο, μες στον κόσμο, το μυστήριο.
0: Μια καλημέρα από το φιλότη μας. Καλημέρα μου λέει για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχο, τον Νίκο τον Σιδερή. Καλημέρα σε όλους εκεί μου λέει στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας, το αγαπημένο μας φιλότη. Σε όλους τους φιλοτίτες και τις φιλοτίτισες. Καλημέρα επίσης, μεγάλη καλημέρα από τη βουλευτήνα μας την Κατερίνα Τιμονογιού που και αυτή ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 και φυσικά καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα στην άξια βουλευτήνα μας την Κατερίνα Τιμονογιού. Κατερίνα Μονογιού παραβρέθηκε χθες στις εκδηλώσεις της Αγίας Κυριακής στο νησί της Μικρό.

Μια καλημέρα έχουμε επίσης από Λεύκες Πάρου. Δεύτερο τηλεφώνημα της Λεύκες. Καλημέρα για τη σύζυγό μου, την Αργυρούλα, για την κόρη μας τη Σεμνή. Καλημέρα για μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο φίλος και η φίλη από Λεύκες Πάρου, καλό καλοκαίρι μου λέει. Καλό καλοκαίρι στις αγαπημένες μας Λεύκες. Και όπως λέει ο λαός μας, της γυναίκας μου το χωριό είναι δύο φορές χωριό μου. Η κυρία Τερέζα Βαλεζίου από Σύρο, Συριανές, καλημέρες. Μ' αρέσει, μου λέει, που δουλεύεις μαζί με τη γυναίκα σου και την κόρη σου. Σας καμαρώνουμε εμείς οι Συριανοί σαν οικογένεια που είσαστε πάντα ενωμένοι και πάτε όλοι μαζί, μου λέει. Έτσι είναι. Πάντα μαζί πηγαίνουμε και εγώ και η σύζυγος και οι κόρες και οι γαμπροί και τα εγγόνια, όλοι μαζί. Το τριανταφυλλιδέκο είμαστε εδώ. Και κλάδεslive.gr, διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το κλάδεslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το κλάδεslive.gr έχει δωρεάν αγγελίες. Είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Κυκλάδεslive.gr, το άκρος επαγγελματικό site των Κυκλάδων μας. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου.

και πάμε στην Άγκυρα. Έχουμε τη σύνοδο κορυφής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως γνήσιος πατριώτης, έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλη. Η συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Το μήνυμα ότι η συμμαχία θα πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας έστειλε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στον απόϊχο των δηλώσεων Ντόναλντ Τραμπ Ερντογάν για τα F-35. Δεν θα σχολιάσω τις θεσινές δηλώσεις του Τραμπ και του Ερντογάν. Αυτό που θα πω είναι ότι μια συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ευαισθησία όλων των συμμάχων. Είμαι βεβαίως ότι τα ζητήματα μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η συνάντηση διεξάγεται στο πλαίσιο διαμερισμού των παρών. Ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ, κατά την πρώτη του θητεία, με το δικό του τρόπο έθεσε στους Ευρωπαίους συμμάχους την ανάληψη του μεγαλύτερου μέρους των δαπανών από την Ευρώπη και αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε πάντοτε ισχυροί, είμαστε υπερασπιστές της ευρωπαϊκής αυτονομίας, όχι ως ανταγωνιστής του ΝΑΤΟ, αλλά ως ισχυρός ευρωπαϊκός πυλώνας, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε ο Έλληνας ηγέτης, η Ελλάδα έχει τηρήσει τη δέσμευση για τις αμυντικές δαπάνες. Η Ελλάδα, η χώρα μου, ήδη δαπανά το 3,5%. Έχουμε τηρήσει τη δέσμευσή μας στον πρόεδρο Τραμπ και στο ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Έλληνας ηγέτης εξέφρασε την ελπίδα ότι η ανακοχή μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν θα διατηρηθεί. Πραγματικά σαν πατριώτης ο Μητσοτάκης, σαν άντρας που τιμάει τα μπαντελιόνια του και σαν κέντρο δεξιός φιλελεύθερος, έθεσε το πρόβλημα και τα θέματα όπως είναι. Ο Μητσοτάκης έθεσε στην Άγκυρα και στο ΝΑΤΟ θέμα κάζους μπέλη. Η Ατλαντική Συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές καλής γειτονίας, ανέφερε.

ένας φίλος να δημοκράτης από την Άνδρο, έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης μου λέει τα είπε ευθέως και στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και έδειξε ότι πραγματικά είναι πατριώτης. Η θερμή συνάντηση του πιο ισχυρού άνθρωπου της γης, του Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο ηγέτη Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν λίγο πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεν αφορά μόνο την πιθανή άρση κυρώσεων ή την επαναφορά του προγράμματος F-35. Όμως, όπως ξεκαθαρίζουν κυρίες και κύριοι, η αμερικανική νομοθεσία όπως είναι σήμερα δεν επιτρέπει στον πρόεδρο Ερντογάν να πουλήσει F-35 ή να βάλει στο πρόγραμμα την Τουρκία. Φίλοι μας από τη Νέα Υόρκη στέλνουν καλημέρες και μας αναφέρουν τα εξής, κυρίες και κύριοι. Ο Τραμπ κοροϊδεύει, μου λέει, τον Ερντογάν για να κάνει τη δουλειά του. Από την άλλη πλευρά δεν πρόκειται να αφήσουν οι γερουσιαστές και οι κόγκρεσμαν, μου λέει, ούτε οι Ρεπουμπλικάνοι ούτε οι Δημοκρατικοί να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Υπάρχει, μου λέει, εδώ από τους Ελληνοαμερικανούς αλλά και από τους Εβραίους, το εβραϊκό λόμπι, υπάρχει μπλόκο στα F-35 στο δικαίωμα του Τραμπ να τα δώσει.

ένας ακροατής ο οποίος είναι στρατιωτικός, είναι από τη Θράκη, παντρεμένος εδώ στη Σύρο. Χρόνια με ακούει, μου λέει τα εξής. Κύριε Τριανταφυλλίδη, ο Ερντογάν μου λέει προσπαθεί να αρπάξει ό,τι μπορεί από τον Τραμπ. Ο Τραμπ τάζει στον Ερντογάν, αλλά το Κογκρέσο δεν πρόκειται να αφήσει, μου λέει, να δοθούν τα F-35 στην Τουρκία. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα τα υπόλοιπα, μου λέει, είναι για να λέμε.

Σπύρος ο Σωτήρης από την Ολλανδία. Και εδώ πρώτο θέμα μου λέει, στην Ολλανδική τηλεόραση είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και μην ξεχνάμε, μου λέει, ότι ο Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, υπήρξε και πρωθυπουργός της Ολλανδίας. Αυτό μου λέει που πιστεύουμε είναι ότι τα F-35 δεν θα δοθούν στον πρόεδρο Ερντογάν και στην Τουρκία, διότι το απαγορεύει η αμερικανική νομοθεσία.

καλημέρα στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλη, καλημέρα. Βαγγέλης Κατσαράς, ο σούπερ αντιδήμαρχος. Όλα τα προλαβαίνει. Και ένα μπράβο στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό, για τον ανασχηματισμό τον οποίο έκανε. Ένας ανασχηματισμός που έβαλε νέα πρόσωπα, ανακάτεψε την τράπουλα και έδειξε ο Δημήτρης Τολιανός ότι είναι πραγματικός ηγέτης.

μια καλημέρα από τη χώρα. Καλημέρα μου λέει για σας. Καλημέρα για τον Μιχάλη το Μαρούλι. Καλημέρα στον βουλευτή μας και υπουργό μας τον Γιάννη το Βρούτσι. Μια καλημέρα στο Δημήτρη το Λιανό. Ο Λιανός μου λέει είναι πολιτικός, είναι δήμαρχος και ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Και μπράβο του μου λέει που έβαλε το Γιάννη το Βασιλάκη, ένα νέο παιδί, μορφωμένο παιδί, αντιδήμαρχο. Και μπράβο και για το Στέλιο το Μαστρογιαννόπουλο. Εγώ μου λέει τον έχω ψηφίσει το Μαστρογιαννόπουλο και προσωπικά πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, εδώ δίπλα μου η γυναίκα μου, η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, που την αγαπώ και το λέω και δημοσίως και την ευχαριστώ. 37 ολόκληρα χρόνια από την πρώτη στιγμή, την πρώτη εκπομπή, εδώ δίπλα μου η γυναίκα μου. Και φυσικά η κόρη μας η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλιδέικες, δροσερές Τριανταφυλλίδες.

0: Όλοι εδώ λοιπόν μια μεγάλη ραδιοφωνική συντροφιά. Όλοι εδώ είμαστε μια οικογένεια, όλες οι Κυκλάδες. Δευτέρα έως και Σάββατο, 10 με 12 κάθε πρωί, στο δικό σας ραδιόφωνο, στο αξώτικο, στο κυκλαδίτικο, στο ιδιοπελαγίδικο ραδιόφωνο. Μια καλημέρα στο δημαρχό μας, στο Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα στους αντιδημάρχους μας. Καλημέρα στον πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Καλημέρα στον καλό μου φίλο, τον Μάγκη τον Μαυρογιάννη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου. Άγνωστη διαδρομή. Όλοι εδώ. Δίπλα σου θα είμαι εγώ, ό,τι κι αν συμβεί. Ψηλά λοιπόν τα χέρια. Επειδή υπήρξε ένα θέμα που γράφτηκε για την πλατεία πάνω στο Δάνακο. Εκπτώσεις. Και επειδή μίλησα με τον Δήμαρχο, το θέμα αυτό θα λυθεί, είναι θέμα μερικών 24 ώρων και δεν εξαρτιόταν από το Δήμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι προσπαθούν να κάνουν αντιπολίτευση εναντίον του Λιανού. Electrolux, Brand, Sharp. Έτσι, ο Λιανός όλα τα φροντίζει, και η αντιδημαρχή του και η δημοτική αρχή.
1: Ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

μια καλημέρα από την Ερμοπολή της Ήρου. Καλό πρωινό από μια καλή φίλη, την κυρία Ελένη. Καλημέρα στην καλή σου γυναίκα, μου λέει, που πάντοτε σας βλέπω μαζί, και ερωτευμένους και αγαπημένους. Καλημέρα και στην κόρη σου. Καλημέρα, μου λέει, σε όλη την οικογένειά σου. Και να ξέρεις ότι εμείς οι Συριανοί σ' αγαπάμε και είμαστε περήφανοι και για σένα και την οικογένειά σου. Σας ευχαριστώ πολύ και στη Ήρο και σε όλες τις Κυκλάδες. Μια καλημέρα έχουμε επίσης από την αγαπημένη Σύφνο, δεύτερο τηλεφώνημα της Σύφνο σήμερα. Καλημέρα σε όλους τους Σύφνιους και στις Σύφνιες. Φίλοι ακροάτρια, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα στον υπουργό μας, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Καλημέρα σε σένα, μου λέει, στη γυναίκα σου, στην κόρη σου. Καλημέρα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στην οικογένεια Μαρούλη. Τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Μαρούλης, εγγύηση και στα έπιπλα κουζίνας. Θέλετε μια μοντέρνα, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, designate κουζίνα με πολύ καλές τιμές? Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Μαρούλης. Έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22-85-0-22-588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Νάξο μας, το ωραιότερο μέρος της γης, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Μια καλημέρα έχουμε επίσης από την αγαπημένη μας Ανάφη. Αρκετός κόσμος και εδώ στην Ανάφη. Καλό καλοκαίρι, καλό Ιούνιο στην αγαπημένη μας

ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο από τη Σίκινο. Μας στέλνει τις Σικινιώτικες καλημέρες. Καλημέρα για σένα, για τη γυναίκα σου, για την κόρη σου τη Σεμνή, μου λέει. Καθημερινά σας ακούω εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα Κυκλαδονήσια, σε όλα τα νησιά μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, το δικό σας ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο που γράφει ιστορία στις Κυκλάδες. Δεν έχουμε λείψει ούτε μια μέρα. Με τη δύναμη του Θεού, πάντοτε εδώ στα στούντιο, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. 37 ολόκληρα χρόνια μαζί σας.

γιορτάστηκαν τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έγινε και δεξίωση, παρούσα και η Αμερικανίδα πρέσβης, η κυρία Γκυλφόιλ. Στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβας.

σήμερα και αύριο τα δύο τελευταία επεισόδια της τηλεοπτικής σειράς του Αλφα, το σόι σου. Πέφτει αυλαία για την καλοκαιρινή σεζόν. Στα μαγικά φτερά σου. Λεπέν, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε ότι θα είναι κανονικά υποψήφια στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Χθες το βράδυ ξεκαθάρισε το πολιτικό μέλλον της Προέδρου του Γαλλικού Ακροδεξίου Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν μετά και την καταδικαστική απόφαση του εφετείου για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, η οποία όμως άνοιγε το δρόμο στην 57χρονη Γαλλίδα πολιτικό να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με την απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης, η 57χρονη ακροδεξιά πολιτικός καταδικάστηκε σε πρόστιμο 100.000 ευρώ, ποινή φυλάξης 3 ετών, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή και το 1 υπό ηλεκτρονική επιτήρηση, καθώς και στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε για 45 μήνες, εκ των οποίων οι 30 με αναστολή. Η εν λόγω απόφαση της γαλλικής δικαιοσύνης σημαίνει ότι η άμεσα εφαρμοστέα περίοδος στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων ανέρχεται σε 15 μήνες, ενώ το εκτιταίο μέρος της ποινής φυλάκησης αντιστοιχεί σε 1 έτος υπό ηλεκτρονική επιτήρηση. Το υπόλοιπο της ποινής τελεί υπό αναστολή. Η Λεπέν αποχώρησε το μεσημέρι από το δικαστήριο χωρίς να κάνει κάποια δήλωση στους Γάλλους δημοσιογράφους και μετέβη περιτριγυρισμένη από τους δικηγόρους της στα κεντρικά γραφεία του κόμματός της, όπου είχε επαφές με τον Ζορνάν Μποκτουλό και τους στενότερους βοηθούς τους για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Έτσι λοιπόν, λίγες ώρες αργότερα, κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης που παραχώρησε, έκανε γνωστό πως θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης και δήλωσε υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές, διαψεύδοντας τα περί αντιθέτου. Είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους, υποστήριξε χαρακτηριστικά τονίζοντας πως θα ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο. Χάρηκα που οι Γάλλοι ξανακέρδισαν την ελευθερία της ψήφου τους.

καλημέρα έχουμε επίσης από μια φίλη αξώτησα από Γαλάτσι. Παίρνω την άδεια μου, λέει, με το σύζυγο τέλος του μήνα. Από 1 Αυγούστου έως 20 θα είμαστε στην Άξο. Σαν την Άξο πουθενά στον κόσμο. Οι παραλίες της Νάξου, μου λέει, είναι το κάτι άλλο. Σήμερα και το Αγίου Προκοπίου, γιορτάζει ο Άγιος Προκόπης, έτσι.

Τετάρτη σήμερα 8 Ιουλίου 2026, 6 και 6 πρώτα λεπτά, ανέτειλο ίδιος, ο ήλιος στην πανέμορφη αξά μας, στο ρότερο μέρος της γης, και θα δύσει στη Σύρο μας στις 8 και 43 πρώτα λεπτά. Η μέρα μεγαλώνει, το φως κερδίζει τη νύχτα. Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος και Θεοφίλου Οσίου. Σήμερα γιορτάζει ο Θεόφιλος και ο Προκόπης. Γιορτάζει και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Χρόνια πολλά.

Το Άγιο Προκοπίου λοιπόν σήμερα την ερχόμενη Κυριακή 12 του μήνα γιορτάζει ο Άγιος Παΐσιος ο... ο Αγιορείτης και έχουμε πρόσκληση από το Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής Μουσικής και Παράδοσης Νάξου Άγιος Νικόδημος. Σας προσκαλούν στον Εσπερινό του Αγίου Παϊσίου καθώς και σε μουσικοφιλολογική και χορευτική εκδήλωση το Σάββατο 11 Εβδόμου 2026 7.30 το απόγευμα στον εορτάζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Ειρήνης και Παϊσίου στην περιοχή Κόκκινα, σπίτια Χωρασνάξου έναντι του ηλεκτρολογίου του Μακαρίτη Ιωάννη Φακίνου. Ο Εσπερινός του Αγίου Παϊσίου, πρόγραμμα της εορτής, κεντρική εκδήλωση από το θεολόγο, τακτικό συνεργάτη του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδας, ιεροψάλτη κύριο Παναγιώτη Τσούλιο, θέμα υπερυπροσευχής διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν παραδοσιακοί χοροί. Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας, το Στέλιο το Σκυλάκι από τη χώρα της Νάξου, που μας έστειλε τη σχετική πρόσκληση.

και χθες το βράδυ κάτω στην παραλία εδώ γινόταν χαμός από το φαρμακείο της κυρίας Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη, το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου μας. Από το φαρμακείο λοιπόν της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη μπροστά μέχρι κάτω όλη η παραλία γεμάτη κόσμο.

0: 91 πρώτα λεπτά, αρκετός κόσμος και αυτή την ώρα στην παραλία του Αγιώργη, κυρίες και κύριοι, απολαμβάνει το πρωινό του μπανάκι. Παραλία του Αγιώργη που έχει το μεγάλο καλό ότι βρίσκεται κοντά, εδώ δίπλα. Πιέσαι λίγο, κάνεις το μπανάκι σου. Είναι και ρηχά τα νερά.
1: Όταν έρχεσαι κι εσύ, θα είσαι...
0: Αλλά βεβαίως και στην Αγία Άννα και στον Άγιο Προκόπη και στην Πλάκα, σε όλες τις παραλίες η Νάξος μας έχει τις ωραιότερες παραλίες στον κόσμο. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Και μην ξεχνάτε, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος.

χορηγός της εκπομπής μας στο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα του Μαρούλη θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι που καίνε λιγότερο ρεύμα, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας και το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φτηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντελέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: φυλάκια είναι λίγο.
1: Ένα υπέροχο πρωινό, ζέστη θα έχουμε σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Όμως εμείς δεν μασάμε, γιατί έχουμε τις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Σαν τις παραλίες τις δικές μας πουθενά. Κατά γάλανα νερά, καθαρά νερά, δροσερά νερά. Αυτό που θέλουμε.

0: σκέφτεσαι πως τα φιλιά είναι η καλύτερη δουλειά.
1: Μαζί μας πάντα το kiklades.live.gr, το δροσερό, το καλοκαιρινό site των Κυκλάδων μας. kiklades.live.gr, σας εύχεται καλό καλοκαίρι και καλώς ήρθατε στις Κυκλάδες. Η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr σας εύχονται καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια και καλές διακοπές στα Κυκλαδονήσια μας.

0: καρδιά μου.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού, που πάντα είναι δίπλα μας. Μας αγαπάει και την αγαπάμε. Κατερίνα Μονογιού, με μια πολύ έντονη πολιτική δραστηριότητα σε όλες τις Κυκλάδες. Καλημέρα στην Κατερίνα Τιμονογιού.

Κατερίνα Μανογιού με δύο πολιτικά γραφεία, με το κεντρικό πολιτικό της γραφείο στην Αθήνα, πολιτικό γραφείο και στην Ερμοπολή της Ήρου, στην οδό Σύφνου 1, εκεί που αράζουν τα καράβια απέναντι. Το γραφείο είναι ανοιχτό συνέχεια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2281 081 278. Έχει πιαστεί.

0: σου.
1: Καλή δύναμη. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στο βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι, που είναι πάντοτε δίπλα στον απλό Κυκλαδίτη και την Κυκλαδίτισσα. Όχι με λόγια, αλλά με έργα. Τα λεφτά που έχει δώσει ο Γιάννης Βρούτσι σαν υπουργός αθλητισμού, στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας δεν είχαν πέσει ποτέ. Σε ευχαριστούμε, υπουργέ μου.

0: μόλις τελειώσει η εκπομπή θα την κάνουμε και εμείς για κάποια παραλία, κυρίες και κύριοι, για μέγα γυαλό μας κόβω σήμερα. Μας αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, σας αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα. Ως νησιώτες είμαστε γεννημένοι μέσα στο νερό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όσους και σήμερα μας παρακολουθήσατε. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας αύριο 5 στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά. Χαμογελάτε, σας θέλω αισιόδοξες και αισιόδοξους. Το χαμόγελο, με αυτό μπορούμε να αντισταθούμε. Χαμογελάτε.
1: Είναι το γέλιο σου.
0: Από μας, καλό μεσημέρι.
1: Είναι το γέλιο.
0: Και καλές βουτιές στις παραλίες μας. Και μην ξεχνάτε ότι η Νάξος μας και οι Κυκλάδες μας έχουν τις καλύτερες παραλίες του κόσμου. Καλό μεσημεράκι. Στο επανακούιν αύριο στις 10 το πρωί. Και καλό μπανάκι στην παραλία. Γεια και χαρά σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδον Άξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
0: Τι κάνετε, κύριε Λιανέ, πώς είστε?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, ζεσθενόμαστε.
1: Εντάξει, και εμείς ζεσθενόμαστε. Τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Αυτός που έγραψε κάποτε δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Έπρεπε να γράψει κάνει ζέστη στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς.
1: Ναι, εντάξει, κλιματική αλλαγή, ρε παιδί μου. Τι να
0: δεν είναι τώρα, μια χαρά είναι οι συνθήκες τώρα για καλοκαίρι αυτές. Μην παραπονιόμαστε. Ό,τι πρέπει, γιατί, συγγνώμη, μισό λεπτάκι τώρα.
1: Αλλαγή, με αλλαγές, θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε. Λοιπόν,
0: την κλιματική αλλαγή σε θέματα που έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουμε. Δεν το κατάλαβα.
1: Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει. Οπότε αλλάζει όλα τα δεδομένα που έχουμε.
0: 31 βαθμοί σήμερα.
1: Η αίσθηση είναι λίγο παραπάνω, ο καιρός είναι λίγο χάλια. Εντάξει, και ο Τραμπ είναι λίγο νευριασμένος. Απέσει αυτοί οι Ισπανοί. Τα ακούτε?
0: Ισπανοί,
1: ναι, είναι απέσει, δεν θέλουν να καμία σχέση μαζί τους.
0: Θα το πάει καλά με τον επικεφαλή του.
1: Να φύγετε, να φύγετε, να πάτε αλλού. Όλοι μην ξαναπάτε σε αυτή τη χώρα. Είναι απέσια.
0: Ναι, γιατί έτσι τώρα τον έπιασε πάλι.
1: Τον έπιασε.
0: Δεν θέλω καμία σχέση. Ναι. Καμία.
1: Όπως και η...
0: Του αρέσει ο Ερντογάν.
1: Ναι, ναι, εννοείται. Και ο Νετανιάχου είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος.
0: Ναι, αλλά ο Νετανιάχου όμως έχει πατήσει πόδι τώρα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
0: Σου λέει, πού πας να δώσεις F-35. Είσαι σοβαρός.
1: Εντάξει.
0: Και έχει ξεχάσει και το Κογκρέσο, ε.
1: Τα πάντα όλα έχει ξεχάσει ο.
0: Donald.
1: Ο Ντόναλτ, γιατί ο Ντόναλτ αδιαφορεί για όλους τους θεσμούς. Δεν τον νοιάζει. Αυτός είναι ο θεσμός. Εγώ είμαι ο θεσμός. Αν πριν από κάτι αιώνες ο Λούδεβίκος έλεγε εγώ είμαι το φως ή εγώ είμαι ό,τι είμαι, ο Τραμπ επιμένει σε αυτή τη λογική. Η εκχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει. Είναι άρρωστοι άνθρωποι οι Ιρανοί. Συνεχίζουν τις επιθέσεις. Από χτες το βράδυ το πετρέλαιο αρχίζει να ανεβαίνει. Και καταλαβαίνει τώρα την Ελλάδα γιατί δεν αλλάζει τις τιμές.
0: Σου λέει, αφού θα ξανανεύει το πετρέλαιο, μπράβο.
1: Μπράβο στον Έλληνα Πρωθυπουργό.
0: Σου λέει, μην έχω μία να ανεβοκατεβάζουμε, συνέχεια μπερδευόμαστε όλοι μας. Α, στην εκεί τη βενζίνη σταθερά.
1: Χαρήκατε εσείς Κυκλαδίτες που είδατε 1,9.
0: Είδατε το 1 μπροστά.
1: Τώρα το ξαναδείτε πάλι 2 και, γιατί τώρα έρχονται και οι ξένοι, οπότε πρέπει να πει οι ξενικοί.
0: Σου λέει, ξενόλοι.
1: Ναι, οπότε.
0: Ξενόλοι, ξενοί, όπως και να τους πεις, τέλος πάντων. Ξενομπασάριδες.
1: Ναι, εντάξει. Θεός ο Τραμπ, τι είπε. Αυτό μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν ασχολείται με το Βέλγιο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
0: Τους καλοπιάνει.
1: Δεν ξέρω, αλλά έφαγε 4 από
0: για
1: το
0: τη Γρυλανδία.
1: Βέλγιο.
0: Να.
1: Τι σχέση έχει το Βέλγιο με τη Γρυλανδία?
0: Ναι, βέβαια, τους πιο τους
1: καλούς. Δεν τους είπε τίποτα. Δηλαδή, μια επίθεση, κάτι, να τους ρίξει μια βόμβα, κάτι, σταματήσουν. Έλεος.
0: Την Νορβηγία.
1: Ή την Νορβηγία τώρα θα χτυπήσει, ή τη Δανία, ξέρει να κάνει κάτι. Αλλά εν τω μεταξύ επέμεινε ότι όταν η Δανία τους κατάλαβε σε μία μέρα, εμείς τότε είχαμε καταλάβει τη Δανία,
0: ναι,
1: και την επιστρέψαμε χωρίς λόγο. Είναι πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ. Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον ΝΑΤΟ. Ναι. Το είπε, ότι η Γρυλανδία είναι σημαντική για μας, αλλά όχι για τη Δανία.
0: Ναι.
1: Τώρα τι καταλαβαίνεις από αυτά που λέει, κανείς δεν καταλαβαίνει, αλλά. Προφανώς, τι να σου πω τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τραμπ είναι αυτός, δεν ξέρεις τι να περιμένεις ανά πάσα στιγμή, πού θα χτυπήσει, πώς θα χτυπήσει, τι θα πει, τι δεν θα πει, τι νόημα θα κάνει και πώς θα ξυπνήσει το πρωί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς ξυπνάς το πρωί. Άμα ξυπνήσει καλά ο Τραμπ, θα μπορεί να δεις, να βλέπεις, να συνεχίσεις να βλέπεις τον άσο μπροστά από το.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Από την τιμή της βενζίνης. Αν δεν ξυπνήσει καλά, όπως σήμερα για παράδειγμα, πολύ σύντομα θα τη δούμε την βενζίνη να ανεβαίνει.
1: Δεν μου αρέσει πια το Ιράν. Ποτέ δεν φέρθηκε δίκαια στις ΗΠΑ. Μου αρέσει ο Ερντογάν, μου έστρωσε το κόκκινο χαλί. Άκου να δεις σκεπτικό με το οποίο ένας πλανητάρχης κινείται. Μου αρέσει ο Ρούτε, μου αρέσουν άλλοι άνθρωποι. Μου αρέσει ο πρόεδρος Ερντογάν, μου αρέσει ο Μπίμπι. Πρωθυπουργός είναι καιρό πολέμου. Ο Μπίμπι είναι ο Νετανιάχου, έτσι. Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα, έχει εκατομμύρια στρατιώτες. Η Τουρκία είναι στρατιωτική δύναμη, αλλά θέλει να αποκτήσει F-35. Η Κίνα μας αντιμετωπίζει καλά, παρότι το 50% του πετρελαίου της περνά από τα στενά τους Ορμούζ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του ΣΥ. Όσον αφορά τον Νετανιάχου και τον Ερντογάν, δήλωσε ότι η Τουρκία διαθέτει ένα πολύ νέο και ισχυρό στρατό. Το είπα αυτό στον Νετανιάχου. Αν δεν ήμουν εγώ, ίσως η Τουρκία να είχε εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν από την άλλη πλευρά. Είπα στον Νετανιάχου ότι η Τουρκία παραμένει ουδέτερη επειδή εγώ είμαι εδώ. Και μετά έπιασε τους Ισπανούς. Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε όλο το εμπόριο με την Ισπανία, παρακαλώ.
0: Δημοκρατικές διαδικασίες, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι. Αυτός κάθε μέρα που περνάει μας δείχνει και πόσο δημοκράτης είναι.
1: Εννοείται.
0: Στην άκρος δημοκρατική χώρα, ναι. Έτσι, πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημοκράτης μέχρι αηδίας. Δηλαδή, δεν πάει πιο μακριά, δεν πάει. Έλεος.
1: Και όπως λέει κάποιος, συγγνώμη, φώναζε το πρωί η θίτσα Μελάνια. Μην ξεχάσεις τα χάπια σου. Δεν την άκουσε τώρα, αύριο πάλι.
0: Ναι, αλλά την πληρώνουμε εμείς την ύφη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε μπράβο στην κυρία Σοφία Κασπίρη.
1: Τι έκανε η κυρία Σοφία
0: Κασπίρη? Η κυρία Σοφία Κασπίρη είναι μια νέα κοπέλα, η οποία είναι ναυαγοσόστρια και έσωσε 7 λουόμενους από ισχυρά ρεύματα ανάμεσα τους 2 παιδιά, όλα αυτά στην Κεφαλονιά.
1: Βεβαίως.
0: Ένα περιστατικό που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί σε τραγωδία. Αυτό συνέβη την Παρασκευή 3 Ιουλίου, την προηγούμενη Παρασκευή, στην παραλία της Αβύθου. Είναι στην νότια Κεφαλονιά. Η ευνίδια μεταβολή των θαλάσσιων συνθήκων έφερε σε δύσκολη θέση 7 λουόμενους, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από μαρτυρίες λουωμένων που βρίσκονταν στην παραλία και θέλησαν να εκφράσουν δημόσια τις ευχαριστίες τους προς την ναυαγοσόστρια Σοφία Κασπίρη.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία επενέβη άμεσα και φυσικά η επέμβασή της ήταν καθοριστική. Η Άβυθος είναι μία από τις πιο δημοφιλείς παραλίες της Νότιας Κεφαλονιάς. Συγκεντρώνει καθημερινά μεγάλο αριθμό επισκεπτών, κυρίως οικογενειών, γιατί έχει ρηχά νερά.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει και μεγάλη αμμουδιά. Κάτι σαν τον Άγιο Γιώργη ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λίγο μετά τις 2, η κατάσταση στη θάλασσα άλλαξε απότομα. Με έντονο κυματισμό, ισχυρά ρεύματα που άρχισαν να παρασύρουν λουόμενους προς τα βαθιά. Οι περισσότεροι κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από το νερό, όμως 7 άτομα εγκλωβίστηκαν στα ρεύματα και αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή. Ανάμεσά τους, 2 αδέλφια μικρής ηλικίας.
1: Ναι.
0: Η ναυαγοσόστρια λοιπόν της παραλίας είναι από την Πάτρα η κοπέλα και είναι και απόφοιτη νοσηλευτικής, παρακαλώ, και με τριετή εμπειρία στην ναυαγοσωστική, αντέδρασε άμεσα. Παρά τις δύσκολες συνθήκες και τον πανικό των λουωμένων, μπήκε επανειλημμένα στη θάλασσα προκειμένου να τους οδηγήσει με ασφάλεια στην ακτή. Και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σε κάποια στιγμή χρειάστηκε να υποστηρίξει ταυτόχρονα 3 εξαντλημένους ενήλικες. Ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή εργαζομένων από την καντίνα της παραλίας, οι οποίοι μπήκαν στο νερό για να βοηθήσουν τη διάσωση.
1: Μπράβο τους.
0: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση γύρω στις 4.30. Διήρκησε όλο αυτό περίπου 2,5 ώρες. Η ναυαγοσώστρια πραγματοποίησε συνεχείς παρεμβάσεις μέχρι να απομακρυνθούν όλοι οι λουόμενοι από τον κίνδυνο και μιλώντας σε τοπικό site στο Κεφαλονιά Press, περιέγραψε τη διάσωση ως μία από τις δυσκολότερες στιγμές της μέχρι σήμερα και τόνισε πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή ήταν η ανακούφιση των ανθρώπων που σώθηκαν.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ δύσκολη φάση, είπε και η ίδια. Όταν όμως έβγαλα έξω από τη θάλασσα τα 2 αδέλφια και η μητέρα τους ήρθε κλαίγοντας να με ευχαριστήσει, ξέχασα όλο τον κόπο και την αγωνία. Η αντίδρασή της μου έδωσε μεγάλη χαρά. Και το λέω αυτό και το αναφέρω, το αναφέρω με τη λεπτομέρεια με την οποία έχει καταγραφεί το ρεπορτάζ, γιατί πρέπει να λέμε μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να λέμε, δεν είναι γνωστή, δεν είναι επώνυμη, δεν είναι κάποια παρουσιάστρια τέλος πάντων ή τέλος πάντων κάποιο επώνυμο πρόσωπο. Είναι όμως ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε αυτό που κάνει στην παραλία που βρίσκεται φέτος, έσωσε ανθρώπους και για μένα πολλά μπράβο. Από μένα πολλά μπράβο. Respect. Μπράβο στην κοπέλα.
1: Ναι.
0: Μπράβο
1: αυτό της. Είναι το βασικό και είναι από τις όμορφες στιγμές της ημέρας. Είναι από τις ωραίες ειδήσεις που δεν τις δείτε πρωτοσέλιδα, εκτός και αν είναι καλή γραμμή ή οτιδήποτε άλλο.
0: Καλή γραμμή είναι η κοπέλα και μπράβο της.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί
0: δεν έχει σημασία αυτό.
1: Πουλάει αυτό, δυστυχώς. Όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι...
0: Δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με την... Με όλη αυτή την προσπάθεια και με το αποτέλεσμα
1: ναι,
0: αυτής της
1: απλά επειδή η τηλεόραση χρησιμοποιεί την εικόνα, αν είναι καλή γραμμή θα την προβάλλει. Αν δεν είναι καλή γραμμή, δυστυχώς δεν θα την προβάλλει. Πάει χαμηλά κάτω, γιατί δεν θεωρείται και είδηση που πουλάει.
0: Δυστυχώς
1: είναι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα πάνε οι ειδήσεις.
0: Μπράβο στην κοπέλα.
1: Μπράβο. Μαντό στον Άρα, λοιπόν, και Νικόδημος Βλιανός είναι όλοι εδώ. Εδώ είμαστε. Περιμένουμε και το Γιάννη Βλαχάκη σε λίγο, γιατί μας έχει υποσχεθεί ότι όλη τη βδομάδα θα είναι εδώ πέρα μαζί μας. Κυκλάδος στον Άρα, ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3. Μπορείτε να μας βρείτε και σε ένα-δυο ακόμα, γιατί υπάρχουν όσον αφορά την ορεινή ενάξο. Κοιτάζετε λίγο παραπάνω το
0: 100,5.
1: Κοιτάζετε λίγο παραπάνω εκεί το μηχανηματάκι να παίζετε. Στο διαδίκτυο μπορείτε να μας βρείτε εύκολα μέσα από το e-radio ή το live24. Και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τον γνωστούς και μη εξαιρετικούς τρόπους, είτε μέσα από το τηλέφωνο 2285 024 926. είτε και μέσα από το φάτσο βιβλίο, που είναι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας πλέον. Δηλαδή παίρνετε ένα...
0: και το Instagram. Έχουμε και γενικά έχουμε, τηλέφωνα, έχουμε Viber, έχουμε WhatsApp. Μαντός του
1: Νάρα, λατινικούς χαρακτήρες Νίκο Δημητριανός Ελληνικούς. Και από εκεί πέρα έχουμε και το Instagram Αδαμαντίας του Νάρα και Naxos Press.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Πολύ ωραία τα λέτε, κύριε Λένα.
1: Τετάρτη 8,
0: 8 Ιουλίου και είναι του Αγίου Προκοπίου. Έτσι.
1: Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζει ο Άγιος Προκόπιος κάτω στην ομώνυμη παραλία. Yeah. Υπάρχει ο Άγιος Προκόπιος που είναι πάνω στην Βουρβουριά, αν θυμάμαι καλά. Και βέβαια αύριο έχει 9 του μήνα, Πέμπτη, το πρωί υπάρχει εορτασμός στον Άγιο Γιώργιο της Γρότας.
0: Yeah.
1: Είναι μια μικρή εκκλησία η οποία είναι στη Γρότα, δίπλα στο πρώτο δημοτικό, και ήταν η βάση για το μεγάλο σχολείο που υπήρχε τότε, όπου δάσκαλος ήταν ο αδελφός του Πάτρου Κοσμά.
0: Του Κοσμάτου Αιτωλού. Αύριο 9 ο μήνας,
1: Ναι. Ο μήνας έχει 9.
0: Δύσκολη μέρα η αυριανή.
1: Επειδή είναι 9 του μήνα και ο μήνας έχει 9. Α, γιατί 9 υπάρχει Ιουλίου. Μια ημερομηνία 9... σταθμός για την Σαντορίνη και την Αμοργό.
0: Ναι. Γι' αυτό. Σωστά τα λες. Μάλιστα, λοιπόν.
1: Ναι, αλλά δεν είπες γιατί τα ημέρα.
0: Αφού ξεκίνησες να το λες εσύ.
1: Όχι, σταμάτησε γιατί θα το συνεχίσει, γιατί το έχεις βιώσει κιόλας. Με την έννοια
0: του. Τι το έχω βιώσει,
1: γιατί. Έχεις βιώσει με την έννοια ότι έχεις μαρτυρίες από ανθρώπους. Εγώ έχω μία-δύο μαρτυρίες, οι οποίες είναι τον μπαμπά μου, τον παππού μου, αλλά εσύ είχες κάνει και ρεπορτάζ, έτρεχες από εδώ από εκεί. Οπότε μπορείς να το αναφέρεις ελεύθερα.
0: Ο σεισμός του 1956 ανάμεσα στην Αμοργό και τη Σαντορίνη. Πιο κοντά στην Αμοργό, αλλά έπληξε τη Σαντορίνη, ισοπαίδωσε όλο το νησί. Ξενιτεύτηκε όλο το μισό νησί και παραπάνω. Είχαμε θύματα. Υπάρχει μια επιγραφή στο Καμάρι, εκεί στην εκκλησία του Αγίου Παγκρατίου, γιατί είναι και του Αγίου Παγκρατίου αύριο. Με τα ονόματα των ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν από αυτόν τον σεισμό. Και φυσικά οι άνθρωποι που έμειναν πίσω, ευτυχώς ήταν πρώτες πρωινές ώρες που οι άνθρωποι είχαν φύγει και είχαν πάει στα χωράφια τους.
1: 5 η ώρα το πρωί ήταν.
0: Ναι.
1: 5 και 11 κάπου.
0: Αλλιώς φεύγανε νωρίς, το καταλαβαίνεις εκείνη την εποχή, έτσι, να πάνε στα μπέλια και στα χωράφια. Αλλιώς η Σαντορίνη θα είχε θρυνήσει πολύ περισσότερα θύματα. Αρκετοί νεκροί στο Κοντοχώρι και έτσι. Είναι μια περιοχή η οποία έχει πονέσει πάρα πολύ. Μάλιστα υπάρχουν ακόμα δείγματα από αυτήν την ημέρα στο Κοντοχώρι, δηλαδή κάποια υπόσκαφα τα οποία είναι έτσι από τότε. Μετά ξεκίνησε ένας αγώνας να νοικοδομηθεί η Σαντορίνη με τη βοήθεια της πολιτείας τότε. Ήρθαν εδώ ο βασιλιάς, βασίλισσα,
1: πρέσβης από Γερμανία.
0: Βοήθεια τέλος πάντων γενικά. Αλλά η Σαντορίνη άργησε πάρα πολύ να ορθοποδήσει. Και αυτή η μέρα έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό, στη μνήμη κάποιων ανθρώπων, οι οποίοι ακόμα και σήμερα τη θυμούνται. Μπορεί να ήταν μικρά παιδιά τότε, όμως ακόμα και σήμερα τη θυμούνται. Εγώ είχα την χαρά να συνομιλήσω με τέτοιους ανθρώπους και οι μαρτυρίες τους πραγματικά ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή το να σου λέει άνθρωπος ότι έβλεπα το καμπαναριό της ανέλυψης στον Καρτεράδο να πηγαίνει πέρα δόθε και κράταγα το παιδί μου, μη μου το πάρει, μου είπε, μη μου το πάρει ο σεισμός. Η κράτου το παιδί μου να μη μου το πάρει. Μόνο και μόνο να βλέπεις τον τρόμο στα μάτια αυτού του ανθρώπου που στο λέει, νομίζω ότι είναι αρκετό. Ναι. Ποτέ ξανά τέτοιο κακό. Ζήσαμε τελευταία, μάθαμε, δεν ζήσαμε. Είδαμε αυτά που συνέβησαν στη Βενεζουέλα, τραγικές στιγμές. Μέσα σε μία στιγμή, πώς μπορούν να χαθούν τα πάντα και το κυριότερο, η ανθρώπινη ζωή που έχει τη μεγαλύτερη αξία.
1: Σωστά. Επειδή εμένα μου αρέσουν οι αριθμοί, θα πω ότι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή σαν σήμερα, υπήρχε μια σεισμική δόνηση της τάξης 4,9, αλλά δεν.
0: Δεν
1: και δεν ανησύχησε, ήταν και διαφορετικά τα χρόνια τότε.
0: Ναι, σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ναι, τα ξημερώματα λοιπόν 5,11, έγινε ο πρώτος σεισμός. 5 ώρα το πρωί. 5:11, ναι. Και λίγο αργότερα έγινε και ένας δεύτερος, λίγο μικρότερος. Δηλαδή ήταν 5,5, 5,2. 7,5, 7,2.
0: 7,8 ήταν ο σεισμός ο πρώτος.
1: Ναι, εξαρτάται και πώς το βλέπει ο καθένας, γιατί είναι και το 5,8 είναι με την Μερκάλη, 7,8 είναι με τη Μερκάλη, με τη Μέθο Μερκάλη, ενώ 7,5 είναι με τη Κλίμακα Ρίχτερ. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι δύο σεισμοί, οι οποίοι έγιναν σχετικά κοντά και μάλιστα ο δεύτερος ήταν πιο κοντά, λέει, στη Σαντορίνη. Ο ένας είναι πιο κοντά στην Αμοργό και ο δεύτερος πιο κοντά αυτό. Συνολικά έχουμε, με βάση αυτό που βλέπω εδώ πέρα, 53 νεκρούς. Το 35% των σπιτιών κατέρευσε, το 45% παρουσίασαν πολύ μεγάλες ή μικρές ζημιές. Καταστράφηκαν σχεδόν όλα τα δημόσια κτίρια. Σοβαρές βλάβες πέσαν στην νησιά Αμοργός, Ανάφια, Στυπάλαια, Ίος, Πάρος, Νάξος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψή. Συνολικά καταστράφηκαν 529 σπίτια, 1482 έπαθαν σοβαρές βλάβες και 1750 ελαφρές. Οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 100. Και βέβαια έχουμε και το τσουνάμι, που αυτό ήταν το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο έφτασε στα 25 μέτρα στην νοτιοανατολική ακτή της Αμοργού, 20 στην βορειοδυτική ακτή της Αστυπάλαιας και 10 μέτρα στη Φολέγαδρο, που ήταν ασθενέστερο σε διάφορες άλλες ακτές του Νοτίου Αιγαίου μέχρι και τη Σμύρνη. Από το τσουνάμι, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Κάλυμνο, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής. Το τσουνάμι ξεσθενημένο έφτασε μέχρι την Καλαμάτα και κατέστρεψε πολλές μικρές βάρκες που βρίσκονταν στο λιμάνι. Να πούμε ότι ζημιές, είναι εντυπωσιακό αυτό η διαφορετικότητα στο τσουνάμι πως κινήθηκε. Απλά η Νάξος ήταν από τα τυχερά νησιά σχετικά με το τσουνάμι, γιατί πολύ απλά έπρεπε να κάνει ολόκληρη στροφή για να πάει στο λιμάνι της Νάξου. Αντίθετα στην Πάτμο, που ήταν ευθεία
0: και
1: κοντά,
0: ήταν είχε
1: πάρα πολύ
0: εύκολη
1: και γι' αυτό και στην Αστυπάλαια δημιούργησε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Όπως και στη Σαντορίνη παραδείγματος χάρη, ουσιαστικά από την πλευρά της Καλντέρας το τσουνάμι δεν έφτασε.
0: Ήταν πολύ εξεστενημένο γιατί
1: ήταν από την άλλη πλευρά, οπότε δεν υπήρχε θέμα.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η σεισμική δόνηση ισοδυναμούσε με την έκρηξη 10.000 ατομικών βομβών. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή το πώς κινήθηκε όλο αυτό. Και βέβαια, όπως διαβάζω εδώ, η μεγαλύτερη παρενέργεια του σεισμού ήταν η εσωτερική μετανάστευση του πληθυσμού της Σαντορίνης, κυρίως προς την Αθήνα. Υπάρχουν πρωτοσέλιδα που δείχνουν όλο αυτό. Γενικότερα ο τύπος, και να έχετε και στο μυαλό σας ότι άλλο το 1956, άλλο το 2026, όσον αφορά την πληροφόρηση, τον τρόπο μετακίνησης μιας είδησης. Οπότε κάποια πράγματα μπορεί και παρενεύτηκαν ή όχι, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Είναι συγκλονιστικές οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και μπορείτε να τις αναζητήσετε κι εσείς από εκείνη την εποχή, τέλος πάντων, από εκείνη την ημέρα μάλλον. Είναι συγκλονιστικό το πώς αντιμετώπισαν οι άνθρωποι όλη αυτή την κατάσταση, οι άνθρωποι που έμειναν πίσω. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, Νικόδημε, σε αυτό που διαβάζεις, ότι η μεγαλύτερη παραενέργεια ήταν η εσωτερική μετανάστευση. Δηλαδή έφυγαν οι Σαντορίνοι για να βρουν μια καλύτερη ζωή, γιατί τι να κάνουν, τι να καθίσουν να κάνουν σε ένα νησί το οποίο τι είχε να τους δώσει. Φύτευαν εκεί τα μπέλια τους, λίγο ντοματάκι, φάβα, έτσι ζούσαν οι άνθρωποι. Αυτοί ήταν αγρότες. Δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν. Δεν υπήρχε τουρισμός, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η Σαντορίνη που ξέρουμε σήμερα, που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα, δεν είχε καμία σχέση με τη Σαντορίνη τότε. Ας πούμε, χαρακτηριστικό έτσι, χαρακτηριστική ατάκα, όταν μια οικογένεια είχε δύο παιδιά και ήθελε έτσι να πρικίσει λίγο καλύτερα το ένα από τα δύο, του έδινε, λέει, κάμπο, δηλαδή από την πλευρά την ανατολική τη Σαντορίνη, που μπορούσε να φυτέψει αμπέλια, τέλος πάντων, να μπορέσει να ζήσει. Και στο άλλο παιδί έδινε, λέει, βράχια. Που τι σημαίνει βράχια? Καλντέρα.
1: Καλντέρα.
0: Σου λέει, τι να τα κάνω τα βράχια? Να τα κάνω τι? Δεν μπορώ ούτε να καλλιεργήσω ούτε τίποτα. Οπότε αυτό που σήμερα είναι το χρυσάφι στα χέρια αυτών που το έχουν, τότε ήταν απλά βράχια.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι. Και για την Άξο, τα λιβάδια.
0: Και η Αγία Άννα, πλάκα, και από εκεί η περιοχή εκεί.
1: Ένα έπαιρνε τι Αμοθήνε ή τι Άμμουδε.
0: Και ο άλλο έπαιρνε κτήματα, α πούμε. Μπράβο. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν πίσω, δηλαδή δεν έφυγαν να πάνε στην Αθήνα να ζητήσουν καλύτερες συνθήκες, ήταν οι πιο αδύναμοι άνθρωποι, αυτοί που ενδεχομένως θεωρούσαν ότι δεν μπορούν να σταθούν έξω από τη Σαντορίνη. Και έμειναν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, όχι μεγάλος αριθμός, έτσι, γιατί περισσότεροι πραγματικά έφυγαν, ξενιτεύτηκαν όπως λένε, και μάλιστα αφήνοντας πίσω πίσω τους τα πάντα και μέχρι και σήμερα, γιατί υπάρχουν πολλοί Σαντορινοί που δεν έχουν πλέον επαφή με τη Σαντορίνη, ενώ κάποια περιουσία ή οτιδήποτε άλλο, νιώθουν το νησί, την πατρίδα, ως πατρίδα τους εννοείται, αλλά νιώθουν ακόμα ότι είναι ξενιτεμένοι. Μάλιστα. Ήταν πάρα πολύ μεγάλο το πλήγμα από αυτό το σεισμό, γι' αυτό το νησί, γι' αυτό λέμε ότι οι Σαντορινοί έχουν πονέσει.
1: Σωστά.
0: Έχουν καταλάβει τον πόνο, τον έχουν νιώσει στο πετσί τους. Mm-hmm. Έχουν ζήσει φτώχεια. Γιατί έγινε αυτός ο σεισμός και για πολλά χρόνια μετά η Σαντορίνη ζούσε πάρα πολύ φτωχά.
1: Ναι.
0: Και άνθρωποι που είναι ακόμα πάνω στο νησί, αυτό το έχουν ζήσει.
1: Mm-hmm.
0: Και μπορούν να εκτιμήσουν αυτό που έχουν σήμερα. Και μη σου πω ότι περισσότεροι από αυτούς λένε, να ξέρατε πως έχουμε ζήσει εμείς, βλέποντας τη διαφοροποίηση το τότε με το σήμερα.
1: Απλά το πρόβλημα στην Ελλάδα ή γενικότερα στο σήμερα είναι ότι περισσότεροι ξεχνάμε το χθες ή το προχθές, μένουμε μόνο στο σήμερα και βγάζουμε συμπεράσματα με βάση το σήμερα, το οποίο είναι μεγάλο λάθος, γιατί αν δεν ξέρεις την ιστορία σου και δεν τη θυμάσαι, τότε σίγουρα χάνεις τη συνέχεια της ζωής σου. Οπότε έχεις πάντα στο μυαλό σου το τι έγινε χθες, το τιμάς,
0: ναι,
1: το σέβεσαι, για να μπορέσεις να προχωράς και να κάνεις καλά βήματα στο μέλλον. Αλλιώς το μέλλον σου θα είναι δυσίωνο.
0: Και φυσικά, επειδή εντάξει, τώρα το 1956 τη σεισμική, αντισεισμική θωράκιση να υπήρχε και όλα αυτά,
1: δεν υπήρχε.
0: Έτσι, δεν υπήρχε, εννοείται. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που βλέπουμε, αυτά που θυμούνται έτσι οι παλιότεροι και που ζήσανε και τα παιδιά τους ή εμείς που μας τα διηγήθηκαν, δεν πρέπει να μας γίνονται μαθήματα για να προστατευόμαστε. Δηλαδή, όταν συζητάμε για αντισεισμική προστασία, δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περνάει στο βρόντο.
1: Ναι.
0: Γιατί, να, δες τι έγινε στην Βενεζουέλα, μόλις πριν από λίγες μέρες.
1: Η Ελλάδα σε εισαγωγικά ήταν τυχερή, γιατί με τους δύο σεισμούς, έναν στην Σαντορίνη, έναν στην Κεφαλονιά, λίγο αργότερα, άλλαξε όλη τη λογική της όσον αφορά την αντισεισμικότητα. Μπήκε η αντισεισμικότητα στη ζωή μας.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε δεν υπήρχε αυτή η λογική. Ενδεχομένως να μην υπήρχε, γιατί είναι και το θέμα του ότι ήταν μικρότερα τα σπίτια, πέτρινα, υπήρχαν κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. Δεν υπήρχαν μεγάλα σπίτια, ήταν με βάση την πέτρα, οπότε υπήρχε μια αντισεισμικότητα έτσι κι αλλιώς. Μετά όμως που έγινε η εκτείναξη και η αστυφιλία μεγάλωσε, αναγκαστικά κάποια πράγματα έγιναν πραγματικότητα.
0: Ναι. Να πω κάτι, ναι, ακόμα πριν καλωσορίσουμε στο στούντιο το Γιάννη. Σου έστειλα κάτι στο Messenger, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, επειδή το ανεβάσαμε το θέμα χθες.
1: Ναι.
0: Θέλω να προσέξεις λίγο τη φωτογραφία, την αρχική φωτογραφία. Υπάρχει και στον Axios Press, έχουν μία

0: Και είναι σημαντικό αυτό. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η ομιλία του καθηγητή του Άποθου του κυρίου Παπαζάχου με τίτλο «Ο καταστροφικός σεισμός της Αμοργού και η σημασία του για την αντισεισμική προστασία της Σαντορίνης και της Ελλάδας».
1: Αυτό που λέμε. Ναι.
0: Θα προβάλλονται φωτογραφίες της περίοδου από ένα σπάνιο αρχιακό υλικό του θηραίου δημοσιογράφου του Ανδρέα του Νομικού. Ευγενική προσφορά της κόρης του, της Βασιλικής Πανοπούλου Νομικού, στην Εστία. Και στη συνέχεια θα προβληθεί ντοκιμαντέρ για το σεισμό του 1956, 5 και 12. Mm-hmm. Η ώρα δηλαδή που σημειώθηκε ο σεισμός. Τον Νίκου Κορακάκη και Λευτέρη Ζόρζου. Καλώς τον Μανώλη, λέω. Εντάξει. Το δικό μας όνομα. Δικό μας όνομα. Το Γιάννη.
2: Μανώλη, τι κάνει Μανώλη.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Μια χαρά είναι. Πίζει μέσα σε κάτι χαρτιά.
2: Τη δουλειά που έχει επιλέξει.
0: Ναι. Τι κάνει
2: που έχει επιλέξει. Καλά, εσύ.
0: Ζεσταίνεσαι.
2: Όχι, εγώ είμαι τη ζέστη.
0: Ναι, εντάξει, αλλά κάνει ζέστη όμω. Και εγώ τη ζέστη είμαι. Δεν το μπορώ το κρύο.
2: Ντεμέλο.
0: Κάτι λέγατε ότι θα πείτε για μεταγραφές σήμερα. Πώς και δεν.
2: Τι να πούμε τώρα.
0: Γιατί δεν έγιναν.
2: Τι.
1: Αφού έγιναν, δεν έγιναν. Ναι,
2: μιλάμε για.
1: Πήραμε το χοντρό. Το χοντρό που το, χορεύει.
2: Το χοντρό.
0: Τι ευγενικό που είναι.
1: Dancing Bear. Εντάξει, αφού έτσι το παρατσούκλι
0: του. Τι ευγενικό.
2: Χοντρό που.
1: Αφού. Dancing Bear. Είναι
2: μιλάμε.
1: Η αρκούδα που χορεύει.
2: Κατάθλιψη έχει χτυπήσει πολλά στρατόπεδα αυτέ.
1: Εντάξει, ανακοίνωσε το μοντέρο ο Ολυμπιακό. Ο Πάο ανακοίνωσε κάποιον άλλο. Γενικότερα.
2: Για βάλε μου κάτω να βγάλει την στρατεία τώρα.
0: Τον...
1: εντάξει.
2: Λοιπόν, τι κάνετε.
0: Καλά.
2: Καλά. Εισέπραξα έτσι τη δυσφορία κάποιων ανθρώπων από το κέντρο υγείας Συνάξου, νοσοκομείο.
0: Αχ, μην το λες κέντρο υγείας.
2: Νοσοκομείο, γιατί εντάξει, μέχρι να γίνει νοσοκομείο, όπως το θέλουμε.
0: Όσο το λέμε κέντρο υγείας, θα έχουμε και την νοοτροπία του είμαστε κέντρο υγείας.
2: Να σου πω κάτι.
1: Περίμενε, πριν πεις οτιδήποτε. Τι δυσαρέσκεια.
2: Ναι, τι δυσαρέσκεια. Μα γι' αυτό έχει να κάνει, για το κέντρο υγείας μπροστά στην είσοδο, την ιατρική είσοδο.
0: Ναι.
2: Παρκάρουν κάποιοι έτσι αδιάφοροι, θα έλεγα,
0: ναι,
2: τα αυτοκίνητά τους.
0: Μόνιμα ή για λίγο.
2: Για λίγο, για καφέ ή για κάτι. Ναι. Να πεταχτώ κάτι να πάρω. Έτσι. Λοιπόν.
1: Αφού είμαστε αστυνομία.
2: Λοιπόν. Και μένουν εκεί, ξέρεις, για κάποια ώρα, παραπάνω από όσο πρέπει.
0: Ναι.
2: Εκεί μπαίνουν, βγαίνουν τα ασθενοφόρα.
0: Μάλιστα.
2: Και τώρα το καλοκαίρι, ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται.
0: Βέβαια.
2: Μπαίνει και βγαίνει κόσμος.
1: Να έχουμε την αστυνομία.
2: Τσακισμένα. Πού είναι η αστυνομία.
0: Επιμένεις. Απέναντι.
1: Αφού έχουμε. Απέναντι. Τα παιδιά κάθονται. Πίνουν το καφεδάκι τους. Ωραία είναι.
0: Είναι τα νέα τα παιδιά που έχουν έρθει πάνε... στο...
2: Βλέπουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Παρακολουθούν. Κόβουν κίνηση.
1: Κόβουν κίνηση.
2: Μέχρι
1: πηγαίνουν από τη μία τέντα στην άλλη.
2: Έχουν και αστυνομία. Και όμως οι απέναντι βοδιατυπώνουν τα παραπονά τους. Κάντε κάτι, πείτε κάτι. Τουλάχιστον μπας και συγκινηθούν ορισμένοι.
0: Στην αστυνομία τα λένε.
2: Ναι.
0: Τα έχουν πει που είναι απέναντι. Η αστυνομία δεν πρέπει. Κλεισούλα. Δεν ξέρω. Απέναντι. Ακριβώς απέναντι.
2: Τα βλέπουν, αλλά προφανώς θέλουν ενίσχυση, συνδρομή. Και τη συνδρομή τη δική μας. Πώς άλλο να σου το πω.
1: Τι συνδρομή.
2: Πείτε κάτι.
1: Εσύ θα πεις, ο άλλος μπορεί να κόψει κλίση.
2: Ο άλλος μπορεί να κόψει. Εμείς δεν κόβουμε κλίση.
1: Εμείς δεν κόβουμε κλίση.
2: Ίσως να ευαισθητοποιήσουμε κάποιους οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δεν θα τους χαρακτηρίσω απαράδεκτους, όχι. Μια ψηλοδιαφορία με στην πόλη, την τρέλα του, την πρεμούρα του. Να αφήσω το αυτοκίνητό μου εδώ, να πετάξω το απέναντι γιατί και για το φαΐ στο σπίτι, ξέρω εγώ.
1: Έτσι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, τώρα, δηλαδή,
2: και μπαινοβγαίνουν τα ασθενοφόρα εκεί. Και βάζουν και βγάζουν κόσμο από το κέντρο υγείας, από το νοσοκομείο, κέντρο υγείας, με τσακισμένα πόδια, με ακόλες, στη σειρά, κινεζάκια. Να έχουν πέσει κάτω με γουρούνι, να έχουν φάει τα πόδια τους. Και βλέπεις τώρα και πάνε μπει μέσα στην, από την κεντρική είσοδο, να εισέρθει το αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ και είναι δεξιά-αριστερά τα αυτοκίνητα. Έχουν τραβήξει χειρόφρενο ορισμένοι. Ένα κορνάρι του ΕΚΑΒ για να μπει μέσα.
1: Δυστυχώς.
2: Στο χώρο το δικό του.
1: Δυστυχώς.
2: Νοσηλευτικό ίδρυμα.
1: Αυτή είναι η ΝΑΤΟ.
2: Είναι δυνατόν.
0: Και λοιπόν.
2: Μπαίνουν και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι κάποιοι εμφραγματίες.
0: Ναι. Θα πω το εξής. Ότι είναι λογικό κάποιος από εμάς, ναι, για πολύ λίγο, γιατί υπάρχει έκτακτη ανάγκη ή δεν ξέρω και εγώ τι, ναι, να χρειαστεί να αφήσει για λίγο το αυτοκίνητό του, και όταν λέω λίγο, όχι κανένα μισά ώρα, μια ώρα, έτσι, ναι, μπορεί να τύχει κάτι έκτακτο, και αυτό, ναι, είναι λογικό. Δεν είναι όμως λογικό, ναι, να αφήνουμε το αυτοκίνητό μας και να εμποδίζουμε τέτοια την είσοδο, τέλος πάντων, ενός νοσοκομείου, ναι, δεν ξέρω και εγώ τι, για να πάμε να πάρουμε καφέ και να πιάσουμε

0: πιάσουμε και την κουβέντα που λέει ο λόγος.
1: Για χίλιους δύο λόγους.
0: Να πάμε να ψωνίσουμε, γιατί είδα μια πολύ ωραία τσάντα και μου άρεσε και κάτσε να δω λιγάκι και να κάνω και μια έρευνα αγοράς ή οτιδήποτε άλλο. Θα πω όμως και κάτι, ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα πω και κάτι ακόμα για να το κλείσω το θέμα το συγκεκριμένο. Είναι λογικό να θέλουμε να κάνουμε τη βόλτα μας στην πόλη. Είτε για να κάνουμε τα ψώνια μας, είτε για να πάρουμε τον καφέ μας, είτε να συναντήσουμε φίλους ή δεν ξέρω και εγώ τι. Περιμένω πώς και πώς να δω πότε δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Και τι εννοώ δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Πότε θα μπορεί κάποιος να αφήσει το αυτοκίνητό του σε ένα χώρο στάθμευσης που έχουμε αρκετούς περιφερειακά της πόλης, να πάρει ένα μεταφορικό μέσο, βλέπε λεωφοριάκι, για να μπορεί να μπει μέσα στην πόλη.
2: Μάλιστα.
0: Τότε δεν θα υπάρχει δικαιολογία. Τώρα δεν το δικαιολογώ, πρόσεξε, μην παρεξηγήσω.
1: Όχι, σε πρώτο χρόνο
0: δικαιολογώ.
1: Επικαλέστηκε σε ένα λόγο στο ξεκίνημα τη κουβέντα.
0: Την εκτακτή ανάγκη.
1: Ποια είναι η εκτακτή ανάγκη, να πάρει να παρκάρει το αυτοκίνητό σου μπροστά στο.
0: Όχι, να σου τύχει ρε παιδάκι μου κάτι, να πρέπει οπωσδήποτε να πα στο φαρμακείο απέναντι για να πάρει κάτι που είναι έκτακτο.
1: Μα εκείνη τη στιγμή μπαίνει και άλλο έκτακτο μέσα με το ΕΚΑΠ.
0: Ναι, και τι θα κάνω, θα παρατήσω το αυτοκίνητο μου που ρε Γιάννη.
1: Κάπου σε διαφορετικό σημείο και όχι στο σημείο εκείνο.
0: Σε ποιο διαφορετικό σημείο, βρες μου εσύ ένα μέσα στην πόλη που να είναι ελεύθερο.
1: Κατά μεσή του δρόμου, χίλιες φορές παρά στην είσοδο του νοσοκομείου.
0: Στο κατά μεσή του δρόμου θα μπλοκάρει όλο το σύμπαν.
1: Να μπλοκάρει όλο το σύμπαν.
0: Όχι, δεν
1: άκουλε. Όπως το θέτει, το θέτω κι εγώ.
0: Ωραία. Το μισό λεπτό. Το μισό λεπτό για
1: έκτακτη.
0: Άκουσε με να τελειώσω. Για έκτακτη ανάγκη, όχι να μπλοκάρει την είσοδο του νοσοκομείου, δεν σου λέω να πας να καρφώσεις το αυτοκίνητο στην είσοδο του νοσοκομείου.
1: Μα δεν είναι ανάγκη να πας μπροστά στην είσοδο. Όταν παρκάρεις το αυτοκίνητο σε σημείο τέτοιο που δεν μπορεί με οποιοδήποτε ελιγμό
0: να μπει μέσα το ασθενοφόρο. Όχι, αυτό είναι εγκληματικό.
1: Αυτό σου λέω τόση ώρα.
0: Αυτό είναι εγκληματικό.
2: Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε μέσα μετά γιατί έχουμε ταξίδι.
0: Ναι, έχουμε ταξίδι. Περίμενε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου, στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης, στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Και...
1: εδώ είμαστε, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3, Κυκλάδος On Air, Μαντώ, Νικόδημος Γιάννης Βλαχάκης. Εδώ είμαστε και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την κύρια Ελένη Φάρκουνα, η οποία είναι πρόεδρος τους, τώρα γιατί τα μπερδεύω λίγο αυτά, που έχουν να κάνουν με τα σχολεία, με την πρωτοβάθμια. Ναι, Νάξου, Μικρών Κυκλάδων Αμοργού, αν δεν κάνω λάθος. Και σημείο αναφοράς και συζήτηση είναι τα, και μια επιστολή που έστειλαν νωρίς το πρωί σήμερα, αλλά και το ότι έγινε τις προηγούμενες ημέρες σε θέματα που έχουν να κάνουν με το δεύτερο δημοτικό, του μανδαλισμό και τη συνέπεια την επόμενη ημέρα.
0: Κυρία Φάρκουνα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση για άλλη μια φορά. Είμαι η Φάρκουνα Ελέμη, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Νάξου, Αμοργού και Μικρό Κυκλάδο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο θέμα μας, κυρία Φάρκουνα. Μας έχει αναστατώσει όλους όλο αυτό που είδαμε να συμβαίνει τις προηγούμενες ημέρες. Το καταδικάζουμε φυσικά όλοι μας και θέλουμε και τη δική σας τοποθέτηση.
3: Ναι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βέβαια, μακάρι να μπορούσαμε να το αποφύγουμε όλο αυτό. Τι που με καλέσατε και θα ήθελα να πω και εγώ κάποια πράγματα σαν πρόεδρος του Συλλόγου και σαν συνδικαλίστρια είναι για τις εικόνες που πριν λίγο καιρό είδαμε να φαίνονται και να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για τις καταστροφές που προκάλεσαν κάποιοι στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Νάξου. Αυτό βέβαια μας προκαλεί μόνο θλίψη, οργή και δύο βασικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή για ποιο λόγο τα συγκεκριμένα άτομα μπήκαν και βανδάλισαν πραγματικά μια δημόσια περιουσία, δεν σεβάστηκαν τα υλικά, την υποδομή, το χώρο, το διευθυντή, τα παιδιά, τους γονείς και γενικά την κοινωνία της Νάξου, που νομίζω ότι είναι, έχει ξαναγίνει παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, αλλά αυτό είναι πρωτοφανές. Και το δεύτερο είναι να προσπαθήσουμε γενικά σαν Δήμος, γιατί η Δημοτική Αρχή πρέπει να μπει κατά κύριο λόγο μπροστά, πώς θα αποφύγουμε μελλοντικές καταστροφές.
1: Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να τις αποφύγουμε πρώτα? Ξεκινάμε από εδώ για να πάμε στα υπόλοιπα.
3: Ναι. Επειδή είδα πάλι στο διαδίκτυο ότι γίνονται διάφορες δημοσιεύσεις, ο καθένας προσπαθεί να πει με κάμερες ή οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά δεν είναι λύσεις. Η αντιμετώπιση δηλαδή του προβλήματος δεν πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο στην καταγραφή των ζημιών, στην αναζήτηση της ευθύνης. Και μετά, βάσει λοιπόν νομοθεσίας και βάσει με το ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι απόλυτα σαφές, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κώδικα του Δήμου και των Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του νόμου 3852 του 2010, στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει πλέον, αφού είναι και καλοκαιρινή πλέον σεζόν και τα σχολεία είναι κλειστά, η κατασκευή, η διαχείριση και η βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε πάρα πολλά σχολεία της Ελλάδας έχει καταφέρει και έχει ποιους, τους επιστάτες. Οι επιστάτες είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν, προστατεύουν τα σχολεία όταν η εκπαιδευτική λειτουργία δεν είναι εκεί, γιατί τα σχολεία παραμένουν ανοιχτά. Βέβαια, παραμένουν ανοιχτά για το όφελος των παιδιών και δεν λέμε να μην μείνει το σχολείο ανοιχτά. Το θέμα είναι τα σχολεία να είναι ασφαλές.
0: Να επιβλέπουν το χώρο, κυρία Φάρκουνα.
3: Αυτό
0: ακριβώς. Και μάλιστα.
3: Τη φύλαξη δηλαδή των σχολικών μονάδων. Τη καθαριότητα και τη φύλαξη των σχολικών μονάδων.
0: Επίσης, γνωρίζω αρκετές σχολικές μονάδες, αρκετούς δήμους που αφήνουν ανοιχτούς τους αύριους χώρους των σχολείων για να κάνουν διάφορες δραστηριότητες στα παιδιά με επίβλεψη πάλι.
3: Σωστά, και αυτό δεν είμαστε αντίθετα. Εννοείται τα σχολεία είναι ανοιχτά, εννοείται ότι τα παιδιά μπορούν να είναι μέσα στον χώρο του σχολείου. Όμως, γιατί να φτάσουμε σε αυτές τις εικόνες και γιατί, αφού μπορούμε ως Δημοτική Αρχή να ζητήσει η Δημοτική Αρχή από την τακτική χορήγηση του κράτους, δηλαδή να ζητήσει προϋπολογισμό και αφού, από τον προϋπολογισμό μάλλον του κράτους, αφού προηγήθηκαν και όλα αυτά, κάποια χρηματοδότηση, έτσι ώστε ανάλογα με τον προϋπολογισμό να κάνει πρόσληψη φυλάκων στα σχολεία. Έχουν το δικαίωμα αυτό.
1: Μάλιστα.
3: Οι φύλακες δηλαδή αυτοί είναι ιδιωτικού δικαίου φύλακες, οι οποίοι είναι περιορισμένου χρόνου. Το ιδανικό θα ήταν να είναι δύο βάρκες, 24-ωρη φύλαξη. Όμως, το βασικό που πρέπει να πετύχουμε τώρα, γιατί πάλι είναι ανάλογα με τον προϋπολογισμό και εκεί πρέπει να επιλέξουμε, είναι η νυχτερινή βάρκια. Το προσωπικό μετά αυτό το διαχειρίζεται πάλι ο Δήμος, κάνει τις προκηρύξεις του Και ανάλογα λοιπόν με αυτό που ζητάει ο Δήμος, μπορεί να κάνει πρόσληψη μέσω προκηρύξεων το κατάλληλο φυλάκιο τουλάχιστον, εάν δεν γίνεται για όλα τα σχολεία, για τα σχολεία της Νάξου αλλά και κάποια άλλα μεγάλα σχολεία που πάλι φιλοξενούν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Πόσο εφικτό πιστεύετε ότι μπορεί να είναι αυτό με βάση την εμπειρία σας?
3: Εφικτό δεν είναι τίποτα. Όμως, επειδή έχει γίνει αυτό το συγκεκριμένο σκηνικό και οι καταστροφές είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί, για ποιο λόγο? Γιατί η Δημοτική Αρχή, και πολύ καλά κάνει, θα προβεί στην αποκατάσταση των συγκεκριμένων ζημιών. Όμως, αυτή η αποκατάσταση θα μπει από τη χρηματοδότηση των δημοτών.
0: Ναι.
3: Σωστά.
0: Ναι.
3: Οπότε, αφού ήδη έχουν γίνει αυτά τα σκηνικά, είναι πάρα πολύ λογικό οι αρμόδιες αρχές να πιέσουν και να ζητήσουν βάσει νομοθεσίας τους θεσμοθετημένους πόρους που αποδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Mm-hmm.
4: Κυρία Φάρακανα, θα καταθέσω και εγώ το δικό μου προβληματισμό και δεν ξέρω αν είναι και δικό σας. Ναι. Να υπάρχει φύλαξη. Τα σχολιά όμως από μόνα τους δεν θα έπρεπε να αυτοπροστατεύονται. Τι θέλω να πω? Οι κατασκευές, οι είσοδοι στα σχολιά, στα κτίρια μέσα είναι, παρέχουν ασφάλεια. Δεν είναι δηλαδή, καταλαβαίνω κάποιοι αλητήριοι να πάρουν μπογιές, να βάψουν τα σχολιά απ' έξω και να τα μουτζουρώσουν. Εντάξει, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω, το κατανοώ. Να μπουν μέσα όμως, να εισέλθουν στις αίθουσες της δασκαλίας, στους διαδρόμους. Πώς μπήκαν, πώς έσπασαν τις πόρτες, τι ήταν οι πόρτες, από χαρτί?
3: Όχι, αυτό θέλω να πω, δεν ξέρω αν έσπασαν.
4: Τι ήταν τα παράθυρα, από φελιζόλ?
3: Όχι. Πρώτα θα ήταν καλό να συσσαγωγικά να πούμε τους αλητήριους, γιατί αυτό έθεσα και στην αρχή. Mm-hmm. Πρέπει να δούμε και σαν κοινωνία για ποιο λόγο.
4: Άλλο, εντάξει, είναι και...
3: Ναι,
4: σωστά. Συμφωνώ, κυρία Βάρκονα.
3: Ναι, οι συγκεκριμένοι πέτοι έφτασαν...
4: Ναι.
3: Στο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Για ποιο λόγο?
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι. Δεν μπορούμε να πούμε αν είναι παιδιά, αν ήταν μεγάλη.
0: Ναι, μπορεί να είναι ανήλικη.
3: Ναι, ή να ήταν ανήλικη.
4: Μα και ενήλικες θα είναι.
3: Ναι. Όμως, αυτό τώρα που λέτε εσείς.
4: Πώς μπαίνει στο σχολείο κάποιος μέσα?
3: Σωστά. Η υποδομή λοιπόν των σχολείων, η ηλική μάλλον υποδομή, είναι κάτι διαφορετικό από το βανδαλισμό.
4: Ναι.
3: Τώρα εμείς ζητάμε, επειδή βάσει, ξαναλέω, ο κρατικός προϋπολογισμός και το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί, έχει τη δυνατότητα. Γιατί λοιπόν, αφού τους καλοκαιρινούς μήνες τα σχολεία είναι κλειστά και αφύλακτα, για ποιο λόγο να μην ζητήσουμε και να μην απαιτήσουμε? Δεν σας λέω ότι 24ωρη βάρδια.
4: Καλά κάνετε.
3: Μπορεί να το καταφέρουν και αυτό. Τη βραδινή βάρδια φύλαξη, αυτό είπα και πριν.
4: Ορθή επιλογή.
3: Γιατί δεν είναι σωστό να κλείσουμε τα σχολεία, να μην μπορούν τα παιδιά να εισέλθουν, να παίξουν, να γίνει οτιδήποτε. Γιατί όμως αυτά τα παιδιά που χρησιμοποιούν αυτό το χώρο, ακόμα και το καλοκαίρι, γιατί να μην τον χαίρονται καθαρό, γιατί να μην είναι ασφαλής? Αυτό μπορεί να γίνει και σε μια απογευματινή ώρα.
0: Οποιαδήποτε ώρα μπορεί να γίνει.
4: Ορθή επιλογή σας αυτή και την επικροτώ. Αυτό όμως το προβληματισμό όπως το κατέθεσα εγώ, απάντηση ως προς αυτό δεν είχα, ή ένα σχόλιο. Τα σχολιά, η είσοδοι δηλαδή των σχολείων, τα πορτοπαράθυρα και όλα αυτά, παρέχουν ασφάλεια σε αυτό το ίδιο το σχολείο?
3: Είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές που
4: αν χρειαστεί. Τα παράθυρα που είναι.
3: Δεν μπορώ να απαντήσω τώρα σε αυτό.
4: Το ξέρω ότι δεν μπορείτε να απαντήσετε. Εσάς σας προβληματίζει κάτι τέτοιο?
3: Δεν
4: αναφέρομαι. Κυρία Φάρκονα, παράθυρα στο δεύτερο όροφο ενός σχολικού συγκροτήματος, στον τρίτο, που είναι απρόσιτος ο χώρος αυτός ψηλά εκεί, δεν μπορεί κάποιος να σκαρφαλώσει και να φτάσει. Το καταλαβαίνω, να είναι παράθυρα που να είναι κάπως ελαφράς μορφής. Αλλά παράθυρα τα οποία είναι στον ισόγειο χώρο και έχουν πρόσβαση νεανίες αλλά και μεγάλη σε ηλικία, ικανή για όλα. Μήπως θα έπρεπε να είναι οι εγκαταστάσεις να έχουν γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν ασφάλεια στο σχολείο?
3: Εννοείται με σίδερα παράδειγμα.
4: Δεν ξέρω, είναι κάποιες κατασκευές τέτοιες.
3: δεν είναι φυλακές, δηλαδή.
4: Όχι φυλακές. Καταθέσω... Καλό, δεν μίλησα για φυλακές.
3: Για ποιο. Δηλαδή, αν ένα παράθυρο μπορεί να σπάσει, εννοείται πολύ εύκολα.
4: Ναι, ένα τζάμι να σπάσει πολύ εύκολα.
3: Ωραία τρόπο. Όποιο θέλει να κάνει μια καταστροφή ή ένα βασανισμό.
0: Θα τον βρει
3: σε ένα
0: σπίτι.
3: Εσωτερικά η καταστροφή ο βανδαλισμός. Τώρα δεν μας ενδιαφέρει.
4: Υπάρχουν διάφορα στα τζάμια.
0: Με την ίδια λογική μπαίνουμε στα σπίτια μας. Ναι. Ακριβώς το ίδιο.
4: Στο σπίτι μέσα υπάρχει άνθρωπος. Που κάποια στιγμή θα. Κάποια στιγμή, ενώ στο σχολείο που είναι κλειστό και δεν έχουν φύγει οι εκπαιδευτικοί, λείπουν τα παιδιά, κάποιες βραδινές ώρες μπορεί να μπει ο άλλος και να.
1: Για να μην δεν τα κάνουμε φρουρία τα σχολεία.
4: Δεν είπε κανείς για φρουρία.
0: Ένα ένα να μιλάμε, γιατί ναι, είναι αυτό. Και δύσκολο για την τηλεφωνική επικοινωνία.
4: Δεν είπε κανείς για
0: φρουρία.
4: Μην παρεξηγήσετε και οι δυο σας, παρακαλώ.
1: Όχι,
4: δεν είπε για φρουρία τα σχολεία. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση πως και με ένα κατσαβίδι να πας θα ξυλώσεις τις πόρτες και από τις σύρτες και από.
0: Κοιτάξτε να δεις τώρα. Όταν ο άνθρωπος.
3: Αυτό...
0: Ναι, κυρία Φαρκονά. Ναι, παρακαλώ.
3: Το θέμα είναι γιατί να φτάσουμε στο να ξεβιδώσουμε μία πόρτα που είναι ανοιχτή πόρτα του η προαύρια χώρα.
4: Ναι,
3: γιατί,
4: ναι.
3: Δηλαδή, πρέπει και τους εκπαιδευτικούς, δεν λέω όχι τους εκπαιδευτικούς, και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και την τοπική κοινωνία στο σύνολο να προβληματίσει γιατί τα παιδιά,
0: ακριβώς.
3: Οι ανήλικοι, φτάνουν σε αυτό το σημείο.
4: Είπαμε, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο.
3: Ναι. Πρώτα όμως αυτό είναι το βασικό
4: εξαιρετικού ενδιαφέροντος.
3: Γιατί και εμείς υπήρξαμε μαθητές και εμείς πηγαίναμε στα σχολεία που σεβόμασταν όμως τους χώρους. Δηλαδή η παιδεία ξεκινάει από εκεί. Σέβομαι την κρατική περιουσία.
4: Σωστά.
3: Σέβομαι τη δημόσια υπηρεσία. Τότε από εκεί και πέρα μπορώ να έχω και την ανάλογη συμπεριφορά. Αυτές οι εικόνες δεν έδειξαν καθόλου σεβασμό.
4: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
3: Μια αντικοινωνική καθαρά συμπεριφορά.
4: Συμφωνούμε.
3: Το πρώτο θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο όμως είναι γιατί. Να μην ξαναφτάσουμε μελλοντικά, γιατί από ό,τι φαίνεται η κοινωνία έχει αλλάξει πάρα πολύ και θα ξαναφτάσουμε μελλοντικά σε τέτοια θέματα.
4: Ναι.
3: Γιατί να μην προβούμε στη σωστή λύση, η οποία είναι θεσμοθετημένη λύση. Ούτε οι κάμερες είναι θεσμοθετημένη λύση, ούτε τα παράθυρα μπορεί να βοηθήσουν, οτιδήποτε. Είναι η φύλαξη των σχολείων και μάλιστα σχολείο, το οποίο είναι ανοιχτά τους καλοκαιρινούς μήνες. Και λέω πολύ καλά κάνουν και είναι ανοιχτά τα σχολεία και πρέπει να είναι ανοιχτά για τους μαθητές. Έτσι ώστε να ξαναδοθούν πάλι με την καινούργια χρονική χρονιά όπως παραδόθηκαν. Γιατί δηλαδή να προβούν σε υποκατάσταση και, και δαπάνες οι οποίες τις παίρνουν από την κοινωνία.
4: Έχετε πάλι, απόλυτο πέρα, δίκιο.
3: Την κοινωνία και να μην τις έχουν καταχωρήσει και αφού μπορούν βάσει των υπολογισμών.
0: Κυρία Φαρκονά, εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα και επειδή διάβασα και την επιστολή αυτή που αποστείλατε έτσι, και απευθύνεται στις σχολικές μονάδες της Νάξου, των Αμοργού, των Μικρών Κυκλάδων και στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Θέλω να ρωτήσω εάν...
3: Και στον
0: Υπουργό. Και στον Υπουργό, ναι, βέβαια, φυσικά. Θέλω να ρωτήσω εάν θα μείνετε σε αυτό. Τι εννοώ αν θα μείνετε σε αυτό. Ωραία, θα πάει αυτή η επιστολή. Προφανώς φαντάζομαι ότι θα έχετε κάποια απάντηση κάποια στιγμή.
3: Όχι, δεν θα μείνω σε αυτό μόνο.
0: Αυτό, θέλω να
3: θέλω λίγο, θέλω να θα προβώ και σε συναντήσεις με τις αρμόδιες αρχές και θα το συνεχίσω μετά.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι το θέμα, εφόσον στις λογοδοσίες μπορούν να μπουν θέματα και από πολίτες και γενικότερα,
3: ναι,
0: εάν
3: μπορεί.
0: Θα μπορούσε να μπει και θέμα
3: μπορεί.
0: Στη λογοδοσία
3: μπορεί.
0: Να γίνει συζήτηση,
3: ναι,
0: κυρία
3: μπορεί.
0: Φάρκονα, νομίζω ότι είναι σημαντικό.
1: Μπορεί, ναι, αφού υπάρχει ο νόμος και το επιτρέπει αυτό το πράγμα.
3: Και θα το κάνουμε αυτό.
1: Ναι, και μην ξεχνάμε
3: και,
1: ότι.
3: Και θα ζητήσουμε τις αγωγές όλων.
1: Σωστά. Και μην ξεχνάμε ότι από χτες είναι και στη Βουλή το θέμα, μετά την ερώτηση που έγινε από ανεξάρτητο βουλευτή.
0: Έχει διαστάσεις, μεγάλη.
1: Έχει πάρει διαστάσεις και είναι.
3: Τώρα λοιπόν που έχει πάρει διαστάσεις, η Δημοτική Αρχή και οι αρμόδιοι μπορούν να ζητήσουν μια έκτακτη χορήγηση. Μπορούν. Γιατί είναι ένας προϋπολογισμός, ο οποίος αυτός ο προϋπολογισμός, ΚΑΠ λέγεται, είναι η τακτική χορήγηση, δίνεται για αυτούς ακριβώς τους λόγους.
4: Μας προβληματίζουν όλα αυτά έντονα, κυρία Φάρκονα. Αλλά εσείς είστε εκπαιδευτικός και νομίζω ότι έχετε και μια κάποια γεύση. Έχει πάρει ταυτή σας το τι συμβαίνει σε εκπαιδευτικά δημόσια διδακτήρια των Αθηνών. Ναι. Εκεί δεν είναι τα πράγματα πολύ εύκολα. Εκεί είναι τρεις χειρότερα.
0: Πρέπει να το δούμε όλοι ως κοινωνία αυτό το θέμα όμως. Όλη κοινωνία.
4: Εκεί κυκλοφορούν.
3: Ναι.
4: Έτσι.
3: Εκεί και βλαχάκι έχουν καταφέρει και έχουν σε μερικά σχολεία φύλαξη.
4: Ναι, βεβαίως. Για τη φύλαξη είμαι υπέρ. Και εδώ παρουσιάζεται ένα έλλειμμα.
1: Μεγάλο έλλειμμα.
4: Παρουσιάζεται έλλειμμα. Συμφωνώ. το επικροτώ.
1: Και νομίζω ότι δυστυχώς έχουμε φαινόμενα όχι τόσο έντονα, αλλά και μικρότερης έκτασης καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Απλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βρούμε τρόπο να σταματήσει τελείως. Αν έχει τελείως, να μειωθεί όσο γίνεται περισσότερο.
0: Να προσθέσω κάτι. Θεωρώ ότι επιβάλλεται να υπάρχει επίβλεψη σε χώρους οι οποίοι σχετίζονται με παιδιά.
1: Ναι,
0: είτε μιλάμε για σχολεία, σχολικές μονάδες, είτε μιλάμε για παιδικές χαρές. Δεν είναι ωραίο να βλέπει ένα παιδί την καταστροφή στην περιουσία του. Γιατί είναι η περιουσία των παιδιών αυτή. Πρώτα απ' όλα είναι η περιουσία των παιδιών.
4: Μα και τις παιδικές χαρές έτσι τις έχουν αφήσει.
1: Ναι, και σίγουρα η ευτυχώς δεν είναι αστυνόμος, έτσι. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι η κυρία Φάρκο να μπορεί να μας το πει, ότι νιώθει αρκετές φορές ότι κάνει και αυτό το ρόλο έχει. Λίγο πολύ, έστω και αν ακούγεται λίγο βάρη, αλλά νομίζω ότι έχετε και αυτό το ρόλο, δεν έχετε.
3: Μπορούμε, αυτό που είπατε, υπάρχει κάθε δικαίωμα βάσει νομοθεσίας να προστατεύσουμε αυτό το οποίο έχουμε στα χέρια μας εμείς από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο και μετά οι δημοτικές αρχές που λέγεται δημόσιο κτίριο. Κάθε δικαίωμα υπάρχει βάση νόμου. Δηλαδή και μια άλλη επίση λύση που θα μπορούσε να είναι συναγερμοί. Mm-hmm. Οι οποίοι συναγερμοί αυτοί δεν θα στεθούν με κάποιο security, απλά μέσω με την αστυνομία. Δηλαδή, πολύ καλά θα πρέπει να κάνει και η αστυνομία, είπαμε, καλά θα πρώτον η αποκατάσταση από το Δήμο
4: αυτό.
3: Θα πρέπει να γίνει, σωστό θα γίνει, αλλά όμως γιατί να γίνει από το Δήμο ενώ μπορούσε από κάποιο άλλο τρόπο,
4: αυτό είναι
3: ένα άλλο θέμα.
4: Αυτό το τελευταίο
3: μετά όμως, ναι. Εννοείται ότι και οι αστυνομικές αρχές πρέπει να επέμβουν, να γίνει ξυχνίαση και να τιμωρηθούν αν είναι ανήλικοι υπεύθυνοι που είναι οι γονείς. Αλλά να τιμωρηθούν όμως και να γίνει η αποκατάσταση κανονικά από τους γονείς. Εάν είναι ανήλικοι, ξαναλέω.
4: Αυτή η επισήμανση τελευταία που κάνατε είναι πολύ σημαντική.
1: Νομίζω ότι έχει γίνει σε κάποια Θεσσαλονίκη. Είχα διαβάσει ότι είχε γίνει κάποια τέτοια κίνηση. Δηλαδή πλήρωσαν οι γονείς για κάτι το οποίο είχαν κάνει τα ανήλικα παιδιά τους.
3: Πρέπει να πληρώνουν. Έχει αλλάξει η νομοθεσία και μετά από καταστροφές που έγιναν και σε εξωτερικά κτίρια, θυμάστε την Αθήνα,
1: ναι,
3: στα Μάρμαρα.
4: Δηλαδή
3: εκεί πρέπει να γίνουν, είναι υποχρέωσή τους. Δεν είναι τους ανήκει, εμείς τα πληρώνουμε. Όλοι οι δημότες.
4: Για τους συναγερμούς που κάνετε λόγο έχετε πολύ δίκιο. Ναι, διότι εδώ ο χύψη πολίτη στο σπίτι του για να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια όταν απουσιάζει και για να ξέρει ότι προστατεύεται το σπίτι του, βάζει ένα συναγερμό, ας πούμε, υποτυπώδη κάπου για να δημιουργήσει έτσι ένα πρόβλημα σε αυτόν που προσπαθεί να κάνει τις ζημιάς. Και πόσο μάλλον σε ένα σχολικό συγκρότημα που.
3: Ναι, μπορεί
4: τεράστια έκταση, μεγάλη έκταση και καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα μοιάζει με ξέφραγο αμπέλι, ο αύριο χώρο του είναι ανοιχτό, ορθάνυχτο, εκεί μπαίνουν μέσα, παίζουν και μπαλίτσα. Πίνουν και μπυρίτσες, πίνουν και ρακίτσες, οι μεγαλύτεροι κάνονται, εξαποστέλνουν κάποιοι άλλοι, τους λιδώνει και τους γυρίζει και το κεφάλι και κάνουν και ντου μέσα στο σχολείο και μπαίνουν και στους διαδρόμους μέσα και βάφουν τους τοίχους και ένα συναγερμός. Ένα συναγερμός. Να ξυπνήσει η γειτονιά.
1: Θεωρείτε ότι ακόμα και μέσα από τη λογοδοσία θα μπορέσει να υπάρξει αποτέλεσμα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα.
3: Σωστά, γιατί είναι υπόλογη μετά. Εάν το θέμα πάει στη λογοθεσία, θα το πάω στη λογοθεσία, θέλει κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, πρέπει ο καθένας να απαντήσει στον λόγο και να απαντήσει μετά από κάποιο διάστημα για ποιο λόγο δεν καταφέραμε αυτή τη χρηματοδότηση. Για ποιο λόγο ή ποια δυνατότητα έχουμε, πόσους μπορούμε δημόσιους υπαλλήλους να πάρουμε για το συγκεκριμένο λόγο.
4: Εδώ υπάρχει τώρα ένδυα.
1: Εντάξει, το να βρούνε γιατί μπορούν να πάρουν χρήματα από το κράτος. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το. Η δικαιολογία δεν υπάρχουν χρήματα.
4: Όχι, ακριβώς πρέπει να σταματήσει.
1: Και λέει να σταματήσει.
0: Μισό λεπτό. Το δεν έχω χρήματα για να προστατεύσω την περιουσία μου φαίνεται λίγο αστείο. Με την έννοια
4: ότι. Όλα τα πράγματα είναι αστεία στην Ελλάδα.
0: Μισό λεπτό. Διότι τώρα θα κληθούμε να πληρώσουμε την αποκατάσταση των ζημιών.
4: 15-20.000.
0: Εδώ θα τα βρούμε τα χρήματα γιατί δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Άρα, γιατί να μην το προστατεύσουμε για να μην χρειαστεί αργότερα να πληρώσουμε διπλά και τριδιπλά.
1: Σωστά.
4: Βέβαια, εδώ δεν υπάρχει σε αρχαιολογικούς χώρους φύλαξη.
1: Το θέμα είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε.
4: Τέλος πάντων.
1: Εκείνο το θέμα.
4: Έχει δίκιο η κυρία Φάρκο, όπως τα βλέπει τα θέματα. Απλώς ο Κώστας το ξεκινήσει. πρόβλημα, μίλησα για τις πόρτες οι οποίες δεν πρέπει να είναι σαθρές.
1: Πρέπει να αλλάξουν τα φανατικά. Υπάρχουν προγράμματα που αλλάζουν όλα
4: αυτά. Για
3: αυτά μπορούμε να μιλήσουμε σε κάποια. Α, δεν σωστά. Απλά τώρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί για το νησί μας είναι κάτι πρωτοφανές και μας έχει απασχολήσει όλους. Και γιατί είναι κάτι το οποίο δείχνει αυτό που σας είπα από την αρχή. Όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε αυτοί, γιατί οι συγκεκριμένοι ανήλικες ή ενήλικες, δεν ξέρουμε, είπαμε αν είναι τα παιδιά, γιατί έφτασαν σε αυτό το σημείο, για ποιο λόγο ικανοποιήθηκαν με το να καταστρέφουν υλικά μιας σχολικής μονάδας, γιατί πήραν τις βογές και τις κυροβογές είδα και ξυλοβογές είδα, δηλαδή υλικά που τα είχαν πληρώσει οι γονείς και τα είχαν για τα παιδιά τους έτσι ώστε να τα ξαναχρησιμοποιούν. Για ποιο λόγο έφτασαν
4: σε
3: τέτοια καταστροφή.
4: Πρώτη ενάρξη της σχολικής χρονιάς που έληξε τον περασμένο μήνα, είχαμε τα ίδια γεγονότα, είχαν λάβει χώρα στο τρίτο δημοτικό σχολείο, στους διαδρόμους, στους εξωτερικούς, έτσι. Αλλά είχαν σπάσει όμως και τα τζαμόφυλλα από το αιθουσόν.
3: Και σε άλλα σχολεία της Νάξου έχουν γίνει.
1: Ναι, νομίζω ότι το πιο έτσι έντονο περιστατικό ανάλογο με αυτό είχε γίνει στο Λύκειο πριν από 3 ή 4 χρόνια.
4: Μπορεί και 5.
1: Πριν από τον κορονοϊό είχε γίνει. Ναι. Είχε ένα πολύ έντονο φαινόμενο που ήταν τότε στο Λύκειο. Που είχαν μπει από πάνω πόρτες και αυτά. Και τότε αναγκάστηκαν να βάλουν κάγκελα παντού για να μπορέσουν να το κλείσουν.
0: Λοιπόν, πρέπει να καταλήξουμε στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρχει φύλαξη στα σχολεία. Εγώ θα συμφωνώ με αυτό.
3: Αυτή είναι η ουσιαστική λύση. Και είναι η λύση που μας είναι νομοθετημένη και μας καλύπτει όλους.
0: Δεύτερον, πρέπει να γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους να κάνουν τέτοια πράγματα, είτε είναι ανήλικοι είτε είναι ενήλικες, πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις.
3: Κυρώσεις.
0: Έτσι. Mm-hmm. Γιατί αν ξέρουν ότι εντάξει, θα καταστρέψω το σύμπαν και εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, τότε θα ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα και δεν πρέπει να γίνει αυτό.
4: Να σας πω κάτι. Ένας τρόπος να προστατεύσεις το ένα τέτοιο χώρο είναι να αφήνεις και αναμένα τα φώτα εσωτερικά.
3: Και πάλι αυτό δεν είναι πολύ.
4: Κάτι, ας πούμε κάτι.
3: Μένουν ανοιχτά τα φώτα.
4: Καταλάβατε. Όχι, θέλω να πω ότι τι μεθόδους μετέρχονται ορισμένοι που βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους προκειμένου να προστατέψουν τους εσωτερικούς χώρους. Ένα φως όταν πέφτει κάπου μέσα, όλος δυσκολεύεται να μπει.
0: Πρέπει να ξαναδούμε λίγο το θέμα.
1: Φύλαξη σχολείων γενικότερα.
0: Όχι μόνο σχολείων. Όχι μόνο σχολείων γενικότερα.
1: Δημοτικά κίνητα. Για το πώς πρέπει να τα εκμεταλλευόμαστε
0: οι ίδιοι. Παλιά τα βλέπαμε στις ελληνικές ταινίες. Είχαμε τον αστυνομικό της γειτονιάς. Εντάξει.
1: Τον επιστάτη στο σχολείο. Μετά τα φύγαμε γιατί παρά ήταν δημοκρατικά. Οπότε τώρα πρέπει να τα ξαναποφέρουμε μάλλον προφανώς. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Φαρκούνα, για να μην σας κρατάμε πολύ.
3: Νομίζω ότι να μην το αφήσουμε το θέμα και γενικά να ξαναπανέλθουμε γι' αυτό και για το πρώτο ζήτημα που είναι το γιατί. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραία να συζητάμε και να προσπαθούμε να πλησιώσουμε σαν κοινωνία και τα παιδιά, ακόμα και τους γονείς, ίσως μπορεί να μην διαχειριστούν, να μην μπορούν να διαχειριστούν κάποιες καταστάσεις των παιδιών τους. Έτσι ώστε να προλαβάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
1: Σωστά.
3: Και μετά,
1: η πρόληψη είναι πάρα πολλά.
3: Ναι. Και μετά να προχωρήσουμε στο να καταφέρουμε μάλλον τουλάχιστον τη μία βάρδια. Ναι. Εάν και πρέπει στα μεγάλα σχολεία να υπάρχουν και δύο βάρδιες.
0: Και κάτι ακόμα, κυρία Φάρκονα, και ζητώ συγγνώμη που θα σας κρατήσω λίγο ακόμα. Στις περιπτώσεις, γιατί έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις, αυτές τις καταστροφές να τις προκαλούν ανήλικοι. Θα πρέπει ενδεχομένως να γίνονται ακόμα περισσότερες ενημερώσεις στα σχολεία.
3: Ενημερώσεις έχουν γίνει σε όλα τα σχολεία, θυμάστε νομίζω και μαζί.
0: Το θυμάμαι. Γι' αυτό είπα ακόμα περισσότερες.
3: Αυτό είπα πριν, γι' αυτό αναφέρθηκα στους γονείς. Δεν υπάρχει συμμετοχή και ενδιαφέρον. Γιατί ο κάθε ένας προσωπικό λέει δεν θα γίνει σε μένα, δεν θα γίνει ποτέ. Δεν είναι έτσι όμως. Ναι. Τα παιδιά μου συναναστρέφονται με κάποια παιδιά. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά ίσως χρήζουν κάποια βοήθεια. Ναι. Αυτό πρέπει να δούμε σε κοινωνία. Και να είμαστε κοντά σε αυτές τις ενημερώσεις και κοντά στα παιδιά, να συζητάμε με τα παιδιά, γιατί οι εκπαιδευτικοί πλέον στα σχολεία αυτό κάνουμε. Ναι. Συζητάμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να συζητάμε με τα παιδιά και να προσπαθούμε να βλέπουμε κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας κάποια στιγμή, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν, να δούμε πώς είναι και θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς.
0: Να είστε καλά, κυρία Πάρκονα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Εδώ είμαστε, 101,3 Κυκλάδο Σονέρ, η Μαντό, ο Νικόδημος και ο Γιάννης. Και βέβαια να πούμε ότι τόση ώρα που λείπαμε, είχαμε εξαφανιστεί, είχαμε πάει μέχρι τον Ελαιόλιθο. Είναι απαραίτητο για τη ζωή μας, γιατί χωρίς αυτόν δεν πας πουθενά. Απολαμβάνεις την όμορφη θέα που σου δίνει ο χώρος κάτω από τη Μονή. Έχει ένα υπέροχο μενού το οποίο σε προειδιάζει για να απολαύσεις αυτή την εμπειρία εκεί. Τα προϊόντα είναι αγνά, είναι από την περιοχή εκεί, το καθένα έχει και το όνομά του, λίγο πολύ. Είναι από την κατσικούλα μας τη Γιάννα, είναι από την κότα μας τη Γεωργία. Και πώς τη λένε. Οπότε όλα αυτά σου δίνουν την αίσθηση ότι είσαι σε ένα χώρο σε εισαγωγικά προστατευόμενο όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων και γενικότερα των πραγμάτων που απολαμβάνεις.
0: Είτε πει, είναι.
1: Το σλόγγαν είναι.
2: Με έχουν προσκαλέσει και δεν έχω πάει.
0: Κακό.
2: Συγγνώμη.
0: Ξέρεις ποιο είναι το σλόγγαν.
2: Φορές.
0: Το σλόγγαν είναι: ξέρουμε την κότα που έκανε το αυγό.
1: Μπράβο. Αυτό είναι το βασικό.
2: Ναι. Μπράβο, έχω ακούσει πάρα πολύ. Δεν έχω αξιωθεί να πάω. Δύο φορές με έχω προσκαλέσει.
0: Θα πάμε μαζί.
1: Την τρίτη θα πάμε εμείς. Μέσα στη δομή, μέχρι την Κυριακή θα έχουμε πάει.
2: Αυτό συνεπάγεται και. Μάλλον όχι. Αυτή η προσπάθεια, η πρωτοβουλία πρέπει να αποβλέπει και στον αγροτικό τουρισμό.
0: Τι λες τώρα. Είναι. Προτεραιότητα. Προτεραιότητα. Mm-hmm. Γιατί σου
2: έχουν
0: λέει...
2: ανοίξει, έχουν δεσμούς με το αγροτικό τουρισμό.
0: Κρέας και τυριά δικά τους.
1: Δικά τους. Ναι.
0: Λάδι από τον ελαιόλιθο, ελαιόλιθος, από τις ελιές γύρω-γύρω. Ελιές αντιλαμβάνεσαι, έτσι. Ζαρζαβατικά και τέτοια από τους μπαξέδες, το πολύ 10 λεπτά μακριά. Δηλαδή ό,τι χρησιμοποιούν.
2: Σε αυτά οι μονιάτες το έχουν.
0: Α, το έχει Ελένη εκεί.
1: Το έχει Ελένη, οπότε μια χαρά.
0: Το έχει, το έχει.
1: Λοιπόν,
2: άλλο να πει πηγαίνουν. Επίσης.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Οι σκέπτες.
0: Πάρα πολύ.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι. Αυτό είναι, αυτό είναι μεγάλο.
0: Και φυσικά έχει φτιάξει και έναν υπέροχο ξενώνα.
2: Το μεγάλο ζητούμενο. Μπράβο τους.
0: Με δωμάτια τα οποία έχουν και χαρακτήρα αξιώτικο. Δηλαδή κάθε σουίτα, γιατί είναι σουίτες, δεν είναι.
2: Με τα αρμαράκια μέσα και λοιπά.
0: Έχει το όνομά τη. Δηλαδή, ξέρω εγώ, το ένα είναι αφιερωμένο στη Σμύριδα, λέμε τώρα. Είναι με την λογική τη Σμύριδα. Το άλλο είναι με κάτι άλλο.
2: Και η φαντουργία εκεί είναι σε.
1: Εννοείται η οικογένεια
0: Ελαιοτριβείο, ξέρεις από τα παλιά. Αυτό μπορείς να δεις πράγματα. Και πολύ μεράκι ρε παιδί μου. Άμα ο άνθρωπος έχει μεράκι,
1: μπορεί να τα κάνει.
0: Ό,τι και να κάνει θα το κάνει όμορφα.
1: Να πούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη προσφορά που γίνεται από το Τυροκομείο Πιταρά, που έχει να κάνει με τους τοπικούς παραγωγούς και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην Άξο και εμπορεύονται και έχουν σχέση. Mm-hmm. Μέχρι τέλος Ιουλίου υπάρχει μια προσφορά της τάξης του 10% για την αγορά προϊόντων από το Τυροκομείο Πιταρά.
0: Μάλιστα. Και να πω και εγώ κάτι ακόμα. Mm-hmm. Ξέρετε ποια είναι η κονταλή. Ξέρετε,
1: κονταλή
0: σας λέει κάτι το όνομα.
1: Όχι,
0: λέξη,
1: από την αλήθεια
0: κάτι.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, είναι μια εταιρεία γαλλική, έχει παγκόσμια φήμη, έτσι, και φτιάχνει φυσικά καλλιντικά. Λοιπόν, ιδρύθηκε, προσέξτε τώρα, υπάρχει από το 1995, έχει ιδρυθεί στο Μπορντό, στη Γαλλία φυσικά.
2: Ναι.
0: Και ειδικεύεται στην περιποίηση προσώπου, στην περιποίηση σώματος και ούτω καθεξής.
2: Γυναικείου προσώπου.
0: Όχι. Γενικά έχει να κάνει και με τον άντρα και με τη γυναίκα και με τα παιδάκια. Ναι. Ιδιαίτερο τώρα το καλοκαίρι που ο ήλιος είναι εντάξει, okay, από τη μία λέμε κάνει καλό, από την άλλη η έκθεση στον ήλιο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Και γι' αυτό λέμε κάθε μέρα μη φύγεις από το σπίτι σου αν δεν φορέσεις αντιλιακή κρέμα. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Πολύ ωραία. Ναι, αλλά ποια αντιλιακή όμως? Ξέρουμε εμείς. Ξέρουν οι ειδικοί. Και αυτούς τους ειδικούς θα τους βρούμε την Τρίτη που μας έρχεται, του Αγίου Νικοδήμου, πρώτα ο Θεός, στο φαρμακείο της κυρίας Κάβουρα Μαρούλη, στην παραλία της Νάξου, διότι έχουν προγραμματίσει και θα κάνουν ένα πάρα πολύ ωραίο event, όπου θα βρίσκονται εκεί άνθρωποι, ειδικοί, οι οποίοι θα κάνουν... Θα σου εξηγήσουν τέλος πάντων τις εξειδικευμένες σειρές και ούτω καθεξής, αλλά θα σου κάνουν και δωρεάν δερμοανάλυση. Τι τύπο δερμάτος έχεις, τι προβλήματα ανάλογα με την υφή του δερματος ή οτιδήποτε άλλο εκείνοι θα μας πούν μπορεί να αντιμετωπίζεις ή να αντιμετωπίσεις και να μην το ξέρεις, έτσι. Θα σου δώσουν εξατομικευμένες συμβουλές και θα σου κάνουν και δώρα. Όλα αυτά μέσα από τη συνεργασία της εταιρείας Κονταλή, είναι πάρα πολύ γνωστή, με τη βοήθεια των ειδικών στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί επενδύουν πραγματικά στην παροχή υπηρεσίας την οποία προσφέρουν σε όλους μας.
2: Στο φαρμακείο
0: της κυρίας Κάβουρα Μαρούλη. Ακριβώς. Mm-hmm.
2: Πότε
0: μάλιστα...
2: την Κυριακή είπες?
0: Όχι, την Τρίτη. Στις 14 του μήνα, του Αγίου Νικοδήμου. Ναι, βεβαίως. Θα έχει και έτσι όμορφα, θα έχει κοκτέιλ μετά.
2: Η ώρα 10 το βράδυ.
0: Λογικά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας δεν μου έχουν πει συγκεκριμένες ώρες, αλλά όποια στιγμή και να περάσεις μέσα στην ημέρα υπάρχουν δύο αρμόδιοι, δύο ειδικοί που γνωρίζουν πράγματα, θα σου κάνουν δερμοανάλυση και... Αυτό είναι ακριβή η παροχή, έτσι. Η δερμοανάλυση είναι από μόνη της ένα δώρο super wow, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, που θα πάρεις ένα προϊόν, γιατί θα πάρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Αντιλιακή χρειαζόμαστε όλοι μας το καλοκαίρι, πόσο μάλλον όταν ξέρεις ότι η αντιλιακή που θα επιλέξεις θα είναι ακριβώς για σένα.
1: Αυτό
0: για τις δικές σου ανάγκες. Mm-hmm. Με τον τύπο δέρματος που έχεις και ούτω καθεξής, θα το δουν οι άνθρωποι εκεί οι ειδικοί. Αυτή την Τρίτη στο φαρμακείο της κυρίας Κάβουρα Μαρούλη.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι, πες το.
2: Στο ΙΚΑ πηγαίνεις συχνά?
1: Όχι, και πρέπει να πάω κάποια στιγμή γιατί...
2: Να πας τώρα που είναι εκεί που είναι, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα είναι εκεί που είναι.
1: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ναι, είχα μάθει ότι μετακομίζει.
2: Πίσω ακριβώς από την Εθνική Τράπεζα, σε έναν χώρο.
1: Γιατί εκεί δεν είναι.
2: Την Εθνική Τράπεζα.
1: Ναι, πού είναι το ΙΚΑ? Εκεί δεν είναι, λίγο κοντά στην Εθνική Τράπεζα, δεν είναι?
2: Τώρα.
1: Ναι.
2: Το ΙΚΑ.
1: Ναι.
0: Πού είναι ρε παιδιά, πείτε. Εγώ δεν ξέρω.
2: Πού λειτουργεί το ΙΚΑ τώρα?
1: Κοντά στην Εθνική Τράπεζα.
2: Κοντά στην Εθνική.
1: Πού? Εγώ από το δρόμο της Εθνικής ανεβαίνω, γι' αυτό.
0: Από εκεί κατεβαίνεις, όταν ανεβαίνεις.
1: Κατεβαίνω, ναι, yeah. Αλλά από εκεί, ναι, εκεί κοντά είναι στην Εθνική Τράπεζα.
0: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω πού είναι, ειλικρινά δεν...
1: Ναι. Εκτός και αν εννοώ το ΕΦΚΑ.
0: Αυτό, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ΙΚΑ.
1: Δεν είναι ΕΦΚΑ, δεν είναι.
0: ΕΦΚΑ.
1: Ναι.
2: Οι εγκαταστάσεις του ήταν μέχρι προετών, επί του δρόμου, χώρας Γαλανάδου, έτσι, στο λίγο πιο κάτω από το πρατήριο υγροκαυσίμων του Πίτροπου, έτσι δεν είναι? Παλιά, πριν προ 10 ετών.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Μετά μετακόμισε προς τα μέσα, θα έλεγα, δεξιά του δρόμου και μέσα,
1: ναι,
2: το στενό που μπαίνει.
1: Ναι.
2: Εφεύγει από εκεί τώρα και πάει στην Εθνική.
1: Ναι, εγώ μπαίνω από την Εθνική, μάλλον βγαίνω από την Εθνική, ναι, σε εκείνο το σημείο. Ναι, ένα τριόροφο το οποίο ήταν κοντά στην Εθνική. Ναι, ένα πόσο, 50 μέτρα είναι, 100 μέτρα είναι το ζόρι. Τώρα πόσο πιο κοντά θα πάει τώρα, στην Εθνική?
2: Όχι, επειδή επίκειται η μετακόμιση να γίνει. Επίκειται.
1: Ναι,
2: δεν έχει
1: πόσο κοντά θα πάει, αυτό λέω να πω.
2: Στην πλάτη της Εθνικής.
1: Α, εντάξει, οκ.
2: Του...
0: Είναι επί του δρόμου τώρα που διασχίζουμε και περνάμε μπροστά από την Εθνική? Είναι
1: όχι,
0: στο φάτσα του
1: είναι
0: δρόμου.
1: Όπως μπαίνεις από ένα που είναι το Στάμπα παραδείγματος χάρη, μπαίνεις στο στενό μέσα.
2: Μπράβο.
1: Και του Συρίγου, δε, όπως
2: μπράβο,
1: λέμε,
2: Συρίγου.
1: Μπαίνεις στο στενό στα 100 μέτρα υπάρχει ένα τριόροφο που είναι το...
2: Θα φύγει από εκεί, θα πάει στην Εθνική.
1: Ναι, αλλά παίρνοντας το δρόμο εγώ πηγαίνω στην Εθνική.
2: Ναι,
1: αλλά για μένα Εθνική είναι.
2: Πού είναι το...
0: Είναι άλλο πατζούρι και άλλο πατζάρι.
2: Πού είναι το ιατρικό κέντρο πρωτονοτάριου?
1: Ναι.
2: Παραπλεύρος.
1: Α, εντάξει.
2: Δηλαδή, εκεί στα 20 μέτρα.
1: Τέλο πάντων, εντάξει. Και
0: αλλά
1: από εκεί
0: όλοι οι δρόμοι μπορεί να είναι όλοι. Δεν έχει να κάνει ούτε διπλά.
2: Κατάλαβε.
0: Μάλιστα.
1: Καιρό ήταν.
2: Και αυτό γιατί στεγάζεται σε δύο ορόφους. Ναι, σε δύο ορόφους. Και ο ισόγειος. Πρώτος, δεύτερος. Και υπάρχει μια δισκαμψία στον χώρο. Όχι στενότητα. Όχι.
1: Μεγάλο κτίριο.
2: Αλλά είναι μεγάλο το κτίριο. Άλλωστε και οι υπάλληλοι πλέον δεν είναι τόσο πολλοί όσο παλαιότερα. Είναι ο αριθμός των υπαλλήλων μικρότερος. Ίσως και γι' αυτό το λόγο. Τώρα θα είναι ισόγειος ο χώρος όλος του ΙΚΑ. Εκεί που θα πάει.
0: Καλό.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Καλύτερα.
2: Για να μην ανεβοκατεβαίνει ο κόσμος στις σκάλες, γιατί υπήρχε και ασανσέρ
1: ανελκυστήρας,
2: ο οποίος δεν ήταν σε λειτουργία τις περισσότερες φορές.
0: Τι
2: και
0: να
2: ο κόσμος έμπαινε σε αυτή την.
1: Πάντως το κτίριο ήταν άνετο, ήταν μεγάλο, είχαν φύγει και οι υπάλληλοι περισσότεροι, οπότε ήταν μια χαρά. Έμπαινε και να έβρισκε σε
2: πάντως έκανα επιλογή άλλη ενδεχομένως να είναι και λέω, η οικονομική που γίνεται το.
1: Μπορεί και ο τύπος, ο άνθρωπος που έχει το κτίριο, η οικογένεια
2: να θέλει να το αξιοποιήσει αλλιώς.
1: Ναι.
2: Πάντως εκεί που θα πάει τώρα θα είναι ισόγειος ο χώρος.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Και θα είναι πιο λειτουργικός από ό,τι
1: μακάρι
2: λέγεται. και θα είναι στην πλάτη της, του κτηρίου της Εθνικής, του υποκαταστήματος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Της Εθνικής Τραπέζης.
1: Ναι, γιατί έχω μια δουλειά και πρέπει να πάω έτσι κι αλλιώς από εκεί, οπότε το σκεφτόμουν πότε να πάω, πότε να πάω. Κάθε μέρα το σκεφτόμουν.
0: Μας έχει μείνει το ΙΚΑ όμως, έτσι. Στο...
1: Ναι, το ΙΚΑ έχει μείνει στο μυαλό μας.
2: Όχι το ΕΦΚΑ που λες.
0: Ναι, ΕΦΚΑ. Αφού πλέον είναι.
1: Τα παρόλα ΙΚΑ το λέμε.
0: Τα ταμεία.
1: Δυστυχώς μένουμε με τις κακές συνήθειες του παρελθόντος.
0: Καρπουζάκια τρως. Καρπουζάκι τρως.
2: Ναι.
0: Ωραίο το καρπουζάκι,
2: ναι,
0: ε.
2: Ναι, αλλά
0: άρα,
2: δεν το βρίσκω όλες τις φορές όπως θέλω να το.
0: Ναι, να εντάξει, είναι. Πρέπει να το πετύχεις το καρπούζι.
2: Πήρα στο ξεκίνημα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
2: Μέσα στον αρχές Μαΐου βρήκα καρπούζι. Απρίλη.
0: Ενώθεις και εσύ.
2: Μπορεί να ήταν και πριν. Μπορεί να ήταν και, όχι, αρχές Μαΐου ήταν. Και βρήκα κάπου και λέω έτσι για να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι, να μας πάρει με καλό μάτι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το πήγα στο σπίτι. Μόνο που το δοκίμασα έτσι μια mm-hmm. μισή φέτα, τη μισή της μισής φέτας, δοκίμασα, ήταν άνοστο.
0: Εμάδα, άφησα, που το πήρες και
2: το άφησα, στη δεύτερη μέρα είχε γίνει σαπούνι μέσα.
0: Ναι, ξέρεις πως να διαλέγεις καρπούζι.
2: Όπως ήταν, πρέπει να ήταν 3-4 κιλά και το πέταξα.
0: Ξέρεις πως διαλέγουμε καρπούζι.
2: Έχω 1000 τρόπους έχω ακούσει που ρε.
0: Πάντως δεν το χτυπάς, δεν θα απαντήσει ποτέ.
2: Δεν θα απαντήσει.
1: Εντάξει, ο πιο λογικός τρόπος όμως είναι αυτός. Το χτυπάς και τελειώνει η ιστορία.
0: Δεν θα απαντήσει και ούτε θα καταλάβεις αν είναι καλό το καρπούζι. Κοιτάς την πλευρά που ήταν στο χώμα, αν είναι κίτρινη ή όχι.
2: Έχω διαβάσει και αυτό.
0: Αυτό είναι σωστό. Ο καλύτερος τρόπος είναι αυτός.
1: Αν είναι κίτρινη σημαίνει ότι είναι καλό.
0: Είναι καλό. Ότι έχει οριμάσει τόσο όσο πρέπει. Αυτή η πλευρά όμως, το υπόλοιπο να είναι πράσινο.
2: Το θέμα είναι ότι δεν είσαι μέσα για να ξέρεις τι γίνεται.
0: Να το έχεις δοκιμάσει κιόλας.
2: Όπως και στο πεπόνι.
1: Αυτό είναι
2: τώρα λες πράγματα που εντάξει, τα βιώνουμε κάθε μέρα. Και...
0: Είδα ένα άρθρο μπροστά μου που λέει γιατί τα καρπούζια ηλίας είναι τα καλύτερα, θεωρούνται από τα καλύτερα. Προφανώς έχει να κάνει με τη. Δεν το διάβασα, αλλά προφανώς έχει να κάνει και με τη γη και με
1: λοιπόν,
0: το.
1: Λοιπόν, να σχολιάσω στην πραγματικότητα λίγο. Να πούμε ότι η Πάρος προχώρησε σε εκπώνηση με κυκλοφοριακές μελέτες σε Νάουσα Λυκή και πίσω Λιβάδι.
0: Ωραία.
2: Ναι. Εκπονήσει στην κυκλοφοριακή μελέτη.
1: Ναι.
2: Και γιατί δεν έρχονται να τους δώσουμε εδώ κάποιες μελέτες που έχουμε κάνει και να τους εκπονήσει εμείς εδώ, να τους έρθει και τσάμπα.
1: Ξέρω και εγώ. Γιατί προφανώς εκεί τις κάνουν κιόλας. Εδώ εμείς απλά λέμε ότι έχουμε.
2: Όχι, αλλά ξέρεις, δεν έχουμε. Φορεί αμός του Δήμου πόσες μελέτες υπάρχουν. Από την εποχή του Βασίλη του Κόκοντα. Τον είδα και μάλιστα και προχθές τον άλλο τον Δήμαρχο.
1: Ωραία. Αυτός ο Κόκοντας μας έχει όμως ταράξει. Γιατί όλα τα χρεώνουμε στον Κόκοντα. Από την εποχή του Κόκοντα έχουμε κάνει το ένα, από την εποχή του Κόκοντα έχουμε κάνει το άλλο.
2: Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν ποτέ ή υλοποιήθηκαν σε πολύ μικρό βαθμό.
1: Ναι, αυτό λέω. Ότι ή ανέβασε τόσο ψηλά ο Κόκοντας.
2: Μετά πήγε να ανεβάσει ίσως ψηλότερα τον πύχη ο Μαράκης τότε που στα πράγματα και αντιδήμαρχος ήταν ο Γιάννης ο Πομόλης και τότε είχε έρθει και η έκρηξη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποχώρησε ο Πομόλης κλπ.
0: Τώρα εμένα μου λες ιστορία που δεν ξέρω. Μπορεί να μην ξέρω την ιστορία, αλλά μένω στο ότι όταν ρωτάς κάποιον γιατί ρε παιδιά δεν γίνεται αυτό και φαντάζομαι αυτό συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, 10 χρόνια έτσι και βάλε κιόλας και βάλε και βάλε σου λένε μα τότε δεν το είχαν κάνει σωστά
1: και
0: πας 50 χρόνια πίσω και λες κάτσε όπα τώρα, κάτσε μισό λεπτά και να ψάξω να βρω αυτόν ο οποίος διοικούσε πριν από 50 χρόνια να μου
2: πώς είναι το κάρβουνο το αναμένο, έτσι είναι το κυκλοφοριακό δεν το πιάνεις το κάρβουνο το αναμένο με γυμνά χέρια.
1: Λοιπόν. Πάντως είχα μια κουβέντα με ένα αγαπημένο φίλο και για το αεροδρόμιο νομίζω κάτι λέγαμε ή το αλήμ και μου λέει την εποχή του Κόκοτα τότε γινόντουσαν αυτά και αυτά και αυτά. Λέω ναι αλλά σήμερα τι γίνεται, το θέμα είναι και τι κάνουμε εμείς σήμερα.
2: Όλοι συνήθως αυτή την καραμέλα έχουμε λίγο πολύ στο στόμα.
1: Μπράβο,
2: όλοι.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά ήταν άλλα τα άλλη η περίοδος εκείνη, άλλη εποχή
0: άλλα
2: εκείνη.
0: Άλλα τα δεδομένα.
2: Έτσι.
1: Όλα ήταν,
2: ήταν διαφορετικά τα πράγματα τότε. Η Νάξος ήταν Νάξος.
1: Και δεν ήταν...
2: Η Νάξος, η εθνική οικονομία ήταν σε ένα άλλο ύψος, τώρα είναι κάπου αλλού. Τώρα βρισκόμαστε στην μεταμνημονιακή εποχή ακόμη. Τα κονδύλια είναι πετσοκομμένα. Δεν βλέπεις τι έγινε και με το αεροδρόμιο που κόλλησε το θέμα. Κόλλησε γιατί.
1: Ναι, αλλά ξεκόλλησε.
2: Έτσι, ναι, ξεκολλάει. Ξεκολλάει και θα τελειώσει το αεροδρόμιο. Αλλά γιατί, πού κόλλησε, στο οικονομικό.
1: Ναι.
2: Δεν πληρώθηκε ο εργολάβος.
0: Ναι.
2: Ποιος θα τον πληρώσει, εγώ και εσύ και ο Δήμος της Νάξου.
1: Εγώ ξέρω πάντως ότι αυτό που έλεγε το πρωί.
2: Δεν φτιάχνει αεροδρόμια. Ο Δήμος Νάξου είναι αρμόδιος, δεν φτιάχνει αεροδρόμια.
1: Ναι, αλλά ο Δήμος Νάξου τα πληρώνει, γιατί πήρα και ένα mail λίγο νωρίτερα από μία Γαλλίδα. Στα γαλλικά ήταν, οπότε Γαλλίδα πρέπει να
0: είναι. Αυτό
1: ναι, εντάξει, το ξέρω. Η οποία έλεγε ότι το αεροδρόμιο είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Και υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τις μύγες και γενικότερα τα έντομα που κυκλοφορούν, τα κουνούπια. Ναι, και κάτι να κάνει ο Δήμος και αυτά.
0: Δεν έχουμε κάνει φέτος. Γιατί ακούω πολλά παράπονα για κατσαρίδες και τέτοια
1: ναι,
0: πράγματα
1: γενικότερα.
0: Στη χώρα.
1: Και
0: έχουν κάνει.
1: Οι αρμόδιοι μου είπαν ναι, τα ξέρουμε, μου λέει τα προβλήματα αυτά. Το, τα
2: οι απεντομώσεις οι καλές γίνονταν.
0: Την εποχή του Κόκκοτα.
2: Επί Μακαρίτη. Όχι. Μην το πηγαίνουμε συνέχεια στο Βασίλειο του Κόκκοτα. Όταν αντιδήμαρχο ήταν ο Εμίνο Πρωτονοτάριο, ο Τοτόμη, προχωρούσαν σε απεντομώσεις την ώρα που έπρεπε και όπως έπρεπε. Και δεν ήταν και μια και δύο οι απεντομώσεις, ήταν τις κατάλληλες χρονικές περιόδους.
1: Και πάλι όμως με αρχαία ιστορία ασχολούμαστε.
2: Γιατί αρχαία ιστορία προ 15 ετών.
1: Ναι, αλλά ναι, το θέμα είναι τι κάνουμε στα φρέσκα κουλούρια πάντα και όχι τι κάναμε πριν.
2: Ναι.
1: Δυστυχώς είναι κάτι που πρέπει να το σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό.
2: Μάλιστα. Τι άλλο
1: λοιπόν,
2: θέλεις τώρα.
1: Εγώ τι θέλω, θέλεις, τα πάντα θέλω.
2: Εντάξει, ό,τι επανέρχονται ή έπαρχε.
1: Επανέρχονται. Εντάξει. Γιατί, πότε φύγανε.
2: Τους έφυγε ένα νομοσχέδιο και τώρα επανήρθε το Υπουργείο, επανήρθε η κυβέρνηση εν πάση περιπτώσει και κατέθεσε νέο νομοσχέδιο και επανέρχονται οι επαρχοί με αυξημένες αρμοδιότητες.
0: Πάνε και έρχονται οι επαρχοί.
2: Και το οποίο θα ψηφιστεί εντός των επόμενων ημερών.
0: Για να μην βαριούνται.
2: Σε πληροφορώ.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αντέδρασαν κάποιοι περιφερειάρχες και το κατάλαβαν εκεί πάνω.
2: Εγώ έχω την αίσθηση ότι ρίχνουν άδεια για να πιάσουν.
1: Προφανώς.
2: Έτσι, για να πιάνουν γεμάτα που λένε.
0: Δεν μπορώ άλλο και τώρα. Λοιπόν, έλεος.
2: Επανέρχονται,
0: δηλαδή.
2: Χάνουν. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις.
0: Ξέρω αν τη δουλειά κάνει έπαρξη.
2: Μαντώ. Δηλαδή. Δεν τους αφαιρέθηκαν με το νομοσχέδιο που μέχρι χθες κουβεντιάζαμε και με το οποίο πήγαιναν στο σπίτι τους οι έπαρχοι. Ως έπαρχοι, ο τίτλος πήγαινε στο σπίτι. Και έμπαινε στο ντουλάπι. Τις αρμοδιότητες τις είχαν στα χέρια τους και τις έχουν στα χέρια τους ακόμη και σήμερα. Δεν τους αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες.
1: Μας το είπε ο κ. Μαργαρίτης.
0: Μας το είπε ο κ. Μαργαρίτης ότι
1: Δευτέρα
0: φεύγει ο τίτλος.
2: Τώρα λοιπόν αποκτούν νέο τίτλο. Με το ονομάζονται κάπως αλλιώς. Αναβαθμισμένος υποτίθεται ο ρόλος τους. Με νέο τίτλο, με νέα ταυτότητα και με παραπάνω αρμοδιότητες.

0: Οπότε ξανά θα έχουμε το ταχυδρομείο, θα εκτελείται κανονικά δηλαδή προς την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
1: Έτσι.
2: Okay.
1: Ωραία.
0: Θα μάθουμε και το ρόλο τους.
2: Θα μάθουμε.
0: Και βέβαια έχουν και από την πολιτεία έχουν υποβάλει κάποια αιτήματα οικονομικού και όχι μόνο ενδιαφέροντος. Έτσι. Θέλουν την στήριξη οικονομική ακόμη περισσότερο. Και νομίζω ότι τη χρειάζονται και τις πρέπει τις προκειμένου της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου μια καλύτερη αντιμετώπιση οικονομική, διότι είναι ο ισχυρότερος οικονομικός πνεύμονας από τους ισχυρότερους οικονομικούς πνεύμονες. Τροφοδοτεί την εθνική οικονομία, τον Κορβανά. Η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τι είναι, τουρισμός. Το Νότιο Αιγαίο. Το Νότιο Αιγαίο σηκώνει τον τουρισμό. Πια Ρόδος, Κος, Κυκλάδες,
1: Μύκονος,
0: Σαντορίνη. Τι άλλο θέλεις. Είναι ο προϋπολογισμός του κράτους. Από εδώ βγαίνει.
2: Το μεγαλύτερο απέ, αυτό βγαίνει. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Δήμος Αμοργού την προσεχή Κυριακή 19 του μήνα θα βραβεύσει τη μίση.
1: Όχι,
2: την επόμενη. Προσεχή. Ναι, 19 του Ιούλη θα τιμήσει τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Θωμά Συνοδεινό. Ένα πρόσωπο το οποίο είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε
1: όλη την περιφέρεια.
2: Αμοργού, Μικρές Κυκλάδες, Σαντορίνης και βέβαια στην Αττική, γιατί είναι πρωτοσύγγελος στη Μητρόπολη. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα γίνει 8.30 ώρα στην πλατεία Λόζα, στη χώρα της Αμοργού, και συμπληρώνει 40 χρόνια χειροτονίας, οπότε θα αναδειχθεί μέσα από την εκδήλωση η σημαντική συμβολή του στην ιστορική εξέλιξη, πνευματική παρακαταθήκη και ανάπτυξη της Αμοργού. Ενώ θα τιμήσουμε την παρουσία τους εκπρόσωποι εκκλησιαστικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, προσδίδεται ιδιαίτερο κύρος στην διοργάνωση. Λέτε να δούμε και τον Αρχιεπίσκοπο. Και όλα πιθανό. Αν ήταν ο Χριστόδουλος, σίγουρα θα ήταν εκεί. Γιατί αγαπούσε ιδιαίτερα την.
1: Τι.
2: Αγαπούσε ιδιαίτερα την Αμοργό. Ο Χριστόδουλος, όπου τον έχανε εκεί ήταν. Ναι, όπου τον έχανε που τον έβρισκε εκεί. Ήταν στην Αμοργό ήταν.
1: Ο Αρχιεπίσκοπος πάντως το ταξίδι του στις Κυκλάδες το έχει κάνει. Και μάλιστα όταν ήμουν εγώ στη Σαντορίνη, είχε έρθει στη Σαντορίνη. Οπότε γιατί όχι.
0: Τότε είχε έρθει και στην Άξο. Που ήρθε στη Σαντορίνη.
2: Οπότε μπορεί να δούμε και
0: εγώ στην Άξο.
1: Να.
0: Και μάλιστα ήταν ένα βράδυ βροχερό και αναχωρούσε με το πλοίο της γραμμής και σχεδόν δεν βγήκε άνθρωπος να τον ξεπροβοδίσει στο λιμάνι.
2: Γιατί θα ήταν βροχή.
0: Ήταν ο καιρός
2: άστατος.
0: Και ήταν εκεί και περίμενε και όλο τυχαίως βρέθηκα και πιάσαμε την κουβέντα. Μου είπε τα δικά του, μου είπε της εκκλησίας, μου είπε για τις Κυκλάδες, για το νησί της Νάξου, για τον Αγιονικό Δήμο κλπ. Έχει κάποια προβλήματα υγείας τώρα τελευταία ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών υγείας.
1: Εντάξει, όχι.
2: Προφανώς μεγαλώσει και αν είναι, θα έχουν να κάνουν την ηλικία. Γιατί ο άνθρωπος είναι και.
0: Έχει μεγαλώσει την ηλικία, τη γεια του να έχει. Γιατί είναι ένας. Εντάξει. Με εύστοχες
1: παρατηρήσεις.
2: Κρατάει τις ισορροπίες.
1: Κρατάει ισορροπίες. Ξέρει να κρατάει ισορροπίες.
2: Να πούμε ότι είμαστε σε νοικοδήμια. Τα είπαμε και νωρίτερα, νομίζω. Οπότε αύριο θα έχει γιορτή στην Άγιο Γιώργη Ρώτας. Το πρωί εκεί θα γίνει εορταστικές εκδηλώσεις. Και βέβαια μπαίνουμε στο Σαββατοκύριακο που θα γίνει του Αγίου Παϊσίου. Οπότε θα έχουμε και περισσότερες δράσεις. Όσο πλησιάζουμε δηλαδή προς τα εκεί, είναι σημείο
1: να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Πάμε, ναι.
1: Ωραία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας,

0: Συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης. Αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού. Πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης. Πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285-023-701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την Τρίτη 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραία, λοιπόν, τέταρτη και τελευταία περίοδος.
1: Ναι, και η θέα από τον Ελαιόλυθο είναι φανταστική. Οπότε αναγκαζόμαστε κι εμείς και ξεχνιόμαστε λίγο. Γιατί όταν έχεις αυτή τη θέα, όταν
0: έχεις αυτό,
1: ξεχνάς και το όνομά σου, τα πάντα. Οπότε σας παρακαλούμε.
0: Δεν
1: σας παρακαλούμε, απλά κάντε το. Πάρτε το δρόμο για τη Μονή εκεί στον Ελαιόλυθο και θα αποκαλύψετε, θα ανακαλύψετε πράγματα τα οποία πραγματικά είναι πανέμορφα. Σας κάνουν να αισθάνεστε, ναι, να αισθάνεστε ότι είστε κάπου αλλού και όχι εκεί. Λοιπόν, να πούμε ότι ναι, έχουμε φωτιές. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε και αιμοδοσία στην Άξο.
0: Μπράβο.
1: Ένα τετραήμερο. Οπότε να, όσοι προσφέρετε ή όσοι μπορείτε να το κάνετε. Και βέβαια να πούμε βέβαια ότι οι αιμοδοσίες θα έχουμε, έχουμε και από συλλόγους, είτε στο Οφειλώτη είτε στην Απείρανθο στις αρχές του Αυγούστου. Οπότε θα γίνουν και εκεί δράσεις. Άρα λοιπόν όσοι θέλετε να προσφέρετε, μην ξεχνάμε ότι το αίμα, η έλλειψη του, για το αίμα είναι πολύ μεγάλη. Καλό είναι να, όχι κάθε καλοκαίρι, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ειδικά το καλοκαίρι όμως, ζητάω συγγνώμη, δεν ακούω και καλά, λίγο ηλικία.
0: Όχι, εγώ ήμουν
1: είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη.
0: Βλαχάκι, Γιάν Μοντέρο.
1: Γιάν Μοντέρο έρχεται στον Ολυμπιακό, τον ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το πρωί τον για Μπουσέλε. Οπότε έναν εκεί, τον Dancing Bear.
0: Α, αυτός που λέγαμε.
1: Τον Dancing Bear που λέγαμε. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, έχουμε ενδιαφέρον. Μια πολύ καλή είδηση έχει να κάνει με την Μύκονο, η οποία θα παίξει στην Ευρώπη φέτος. Σε ευρωπαϊκούς αγώνες.
0: Μπράβο, η Μύκονος.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Μπράβο.
1: Όσον αφορά τα δικά μας, γιατί τα δικά μας είναι αυτά που μας καίνε. Σας είπαμε για τον αγαπητό πατήρ Συνοδεινό. 11 του μήνα έχουμε συναυλία στην Άξο, το Σταρόβα που έρχεται μαζί με τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης, ναι.
0: Αλκιβιάδης.
1: Όχι Κωνσταντινίδης,
0: Κωνσταντόπουλος.
1: Κωνσταντόπουλος.
0: Με μπέρδεψες και εμένα.
1: Ναι, και βέβαια έχουμε και το θέμα με τα νοσοκομεία όπου ψάχνουν να βρουν ιδιώτες γιατρούς για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους.
0: Γιατί δεν αποδέχονται τις προσκλήσεις
1: πάντα...
0: οι γιατροί, οι οποίοι πώς θα έρθουν με 3.60 στα νησιά, τα έχουμε πει αυτά, που θα μείνουν και όλα τα υπόλοιπα.
1: Οπότε βρίσκουμε. Οι ξένοι αποθεώνουν διάφορα νησιά, εξαρτάται και τα PR που γίνονται. Η παραδείγματος χάρη Σαντορίνη βρέθηκε μέσα στα 5 νησιά που έχουν την καλύτερη γαστρονομία στην Ευρώπη. Ενώ από ό,τι βλέπω εδώ, η Άνδρος αποθεώνεται από τους Γάλλους με επίκεντρο την αυθεντικότητα, τη φύση και τη θάλασσα. Γενικότερα πάντως υπάρχουν...
0: Η πρωτεύουσα λένε οι ξένοι, ναι. Έτσι, η Ερμούπολη και η Σύρος γενικότερα.
1: Οπότε όπως καταλαβαίνετε όλες οι Κυκλάδες βρίσκονται κάπου. Να πούμε ότι οι νησιά όπως η Μήλος και γενικότερα οι Δυτικές Κυκλάδες κάνουν κλήσεις για να μπορέσει να καλυφθεί το θέμα που έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς. Ενώ 11 και 12 του μήνα θα υπάρχει και θεατρική παράσταση στην Άξο του Ιάκωβος Καμπανέλης από τους Χωρονάξιους. Συνέβη στο Μοντερέι. Αυτό που με εντυπωσιάζει με το συνέβη στο Μοντερέι,
0: ναι,
1: είναι ότι είναι ένα πολύ φρέσκο έργο, βιβλίο του 2023, το οποίο όμως γρήγορα ανέβηκε στο θέατρο, σε θεατρική παράσταση.
0: Ναι.
1: Την επόμενη χρονιά δηλαδή έγινε θεατρική παράσταση. Οπότε δείχνει κάτι αυτό. Είναι μια θεατρική παράσταση η οποία εκδηλώνεται μέσα σε μια τουαλέτα. Εντυπωσιακό, δεν είναι.
0: Ωραιότατο είναι.
1: Στον προθάλαμο της τουαλέτας, έτσι μην πάει κανένας εκεί, όπου δύο γυναίκες συζητάνε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ραγκούση και Παράσχου είναι οι δύο πρωταγωνίες, βασικές πρωταγωνίστριες σε σκηνοθεσία Γεωργίας Παρασκευά. Τι άλλο έχουμε?
2: Επομένως για τους εκπαιδευτικούς και για το στεγαστικό και για την Σαντορίνη, έτσι,
1: ναι.
2: Ναι. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει στα περισσότερα νησιά του νομού των Κυκλάδων. Και δίκαιο εδώ στην Άξο το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έτσι οξυμένο. Το ξέρεις ότι έρχονται με καθυστέρηση κάποιοι και κάποιες θέσεις επίσης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, Μένουν κενές.
0: Παιδί μου, ποιο γυμνάσιο
2: δεν
0: μας
2: καλύπτονται, έλεγαν, δεν καλύπτονται οι ειδικότητες.
1: Καλά, αυτό ήταν ντροπή, έτσι.
2: Δεν καλύπτονται, διότι έρχονται οι άνθρωποι, έχουν όμως πριν έρθουν πάρει τις πληροφορίες τους, έρχονται και βλέπουν τις δισκαμψίες και το πρόβλημα που υπάρχει και σηκώνται και φεύγουν.
1: Ναι. Μας είπαν
2: και αφήνουν
1: ότι...
2: τις θέσεις και νες, ναι, στα σχολεία, ναι, στις σχολικές μονάδες.
1: Στο δεύτερο γυμνάσιο μας είπαν ότι ήρθε καθηγήτρια, φιλόλογος, μετά το Πάσχα και κάθισε 2 μέρες και έφυγε.
2: Έφυγε, ναι.
1: 2 μέρες.
0: Δηλαδή αυτά τα παιδιά δεν διδάχτηκαν ιστορία.
1: Ναι, μπράβο, ποτέ.
2: Το έχουν θέσει και υπάρχουν ειδικότητες που δεν υπηρετούνται. Διότι είναι απρόθυμοι να έρθουν στα νησιά μας. Και μάλιστα εδώ, επαναλαμβάνω, και στο δικό μας στο νησί, είναι ιδιαίτερα οξυμένο το πρόβλημα με την στέγη.
1: Κάτι το οποίο ήταν παράξενο, γιατί μέχρι πριν από μερικά χρόνια η Νάξος είχε την πολυτέλεια να έχει δικούς της καθηγητές, δηλαδή να έχει αρκετά
2: γηγενείς,
1: που δεν είχαν ήταν ένα από τα λίγα νησιά που είχε ελάχιστο αριθμό αναπληρωτών.
2: Να πω και τούτο. Και όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έρχονται στα νησιά, ακόμη και οι ιατροί από το κέντρο, από την Αθήνα και από άλλες περιοχές έρχονται κάποια στιγμή, διότι το σύστημα τους καλεί, τους προσκαλεί να δώσουν το παρόν και στην ελληνική περιφέρεια και την νησιωτική. Έρχονται στο νησί και εδώ και αυτοί δεν βρίσκουν στέγη.
0: Να.
2: Και με την ευκαιρία, έτσι να το πούμε, πέρσι και πρόπερσι στο ξενοδοχείο Γρότα τους φιλοξένησε ο δήμαρχος.
0: Ναι, ναι, ωραία, okay. Αυτό βέβαια, αυτό βέβαια δεν είναι λύση.
2: Αυτό δεν είναι λύση, όχι.
0: Έτσι, γιατί δεν μπορεί να μένει στο κομμάτι ενός ξενοδοχείου.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή...
2: αυτό δεν είναι λύση. Προημερών άκουσα εκπαιδευτικό.
0: Είναι προσωρινή.
2: Άκουσα εκπαιδευτικό που εξοδεύει τις διακοπές του στο νησί μας να κουβεντιάζει με τον αντιδήμαρχο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά.
0: Ναι.
2: Και του έλεγε ότι εγώ θα ήθελα να έρθω στην Άξο και αυτά. Του λέει, έλα, θα σε βολέψω εγώ στο δικό μου το ξενοδοχείο μου. Μη σε νοιάζει.
0: Εντάξει, το προφίλ. Η προφίλ υπάρχει και μπράβο.
2: Δεν είναι λύση αυτή.
0: Αλλά δεν είναι λύση αυτή.
2: Υπάρχει οξύ πρόβλημα. Να. Το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώς ας αξιοποιήσουν, επιτέλους ας αξιοποιήσουν τον χώρο του Κέγια. Είναι μια λύση.
1: Καλά, τώρα το
0: Γιάννη μου, εσύ καλά τα λες.
2: Δεν ξαναμπαίνω σε
0: αυτό. Εσύ καλά τα λες.
1: Ναι.
2: Έτσι.
0: Αλλά τώρα πια έχει γίνει ανέκδοτο όλη αυτή η ιστορία, έτσι.
2: Λοιπόν, διότι δεν γίνεται. Θέλει ο κόσμος να έρθει στα νησιά και δεν βρίσκει στέγη. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται ένας δάσκαλος εδώ το χειμώνα και να του λένε ότι ξέρεις
0: μέχρι το Μάιο και
2: τα μαζεύεις
0: και βλέπουμε κιόλας.
2: Και πόσο θα πληρώνεις. Και τι παίρνει ένας δάσκαλος.
0: Ναι.
2: Έτσι. Ναι. Δεν είναι. Πόσο μάλλον στη Μύκονο, Εκεί να δεις.
0: Και στις Αντώνες.
1: Παντού. Γιατί σε μικρότερα νησιά νομίζεις ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Γιάννη, έχουν ξεφύγει προσφυλές τα πράγματα γενικά.
2: Προσφυλές μου πρόσωπο. Που ήθελε να πάει στη Μύκονο, του δόθηκε ευκαιρία με μηνιαίο μισθό 1500 ευρώ και δεν πήγε για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν έβρισκε κάτω από χιλιάρικο.
0: Ναι, σου λέει τι να μου μείνει, γιατί να δουλεύω.
2: Ένα δωμάτιο μαζί κουζίνα, βεσέ και το δωμάτιο, ένα υπνοδωμάτιο, όλα μαζί σε έναν χώρο 15-17 τετραγωνικά μέτρα.
0: Δεν είναι.
2: Και δεν πήγε.
1: Πώς να πάει, γιατί να πάει.
2: Και δεν πήγε.
0: Και συνθήκες άθλιες.
2: Και έψαξε να βρει νησί της Ακριτικής Ελλάδος.
0: Ναι.
2: Να μπορέσει να.
0: Αξιοπρεπή.
2: Όχι, να επιβιώσει. Πώς θα επιβιώσει αυτό με κάποια λεφτά στην τσέπη.
0: Τι θα σου μείνει στο τέλος. Δηλαδή, γιατί
2: όταν δίνει στην Μύκονο, κάτω από χιλιάρικο δεν πάει. Αν παίρνει 1200, πώς θα πίνει, πώς θα ζήσει, τι θα φας.
1: Δεν μπορεί να ζήσει πλέον.
2: Κατάλαβε. Γι' αυτό τα νησιά. Πρέπει να υπάρχει όμως και μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, όχι από κάθε νησί.
0: Να σου πω κάτι, Γιάννη. Συζητάμε για τους δημόσιους υπαλλήλους και καλά κάνουμε, γιατί προτεραιότητα έχουν οι δάσκαλοι, έχουν οι γιατροί.
2: Οι γιατροί ακριβώς. Δάσκαλοι, γιατροί.
0: Ωραία, ναι, μισό λεπτάκι όμως.
2: Υγεία, παιδεία.
0: Περίμενε. Να μην ξεχνάμε και τον ιδιωτικό τομέα.
2: Ποιο?
0: Να μην ξεχνάμε και τον ιδιωτικό τομέα. Γιατί και αυτό είναι πρόβλημα. Διότι όταν σου λέει ο επιχειρηματίας, εγώ ψάχνω προσωπικό και δεν βρίσκω, γιατί δεν βρίσκεις? Για τον ίδιο λόγο. Ναι. Δηλαδή, από τη μία λέμε τουρισμός, ο πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.
1: Ναι, ναι. Έτσι, το ανέκδοτο.
0: Δεν είναι ανέκδοτο, είναι ακριβώς τα ίδια τα πράγματα. Και από την άλλη, δεν ενισχύεται ο τουρισμός στους τομείς που πρέπει να ενισχυθεί.
2: Εδώ
0: διότι
2: υπάρχει.
0: Ο εργαζόμενος που θα έρθει στην Άξο να δουλέψει στην εστίαση, πρέπει να μείνει κάπου. Και αυτός δεν είναι άνθρωπος.
2: Ο φοιτητής που θα έρθει. κάτι. Ναι. Διότι έρχονται πολλοί φοιτητές που θέλουν να βγάλουν τα έξοδα τους, ναι, θέλουν να κάνουν και τις διακοπές τους, ναι, και που, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλουν να επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ναι. Θέλουν να φύγουν από το σπίτι. Ναι. Και φεύγουν από το σπίτι και έρχονται στην Άξο. Σε πληροφορώ ότι στηβάζονται σε ένα δωμάτιο. Στηβάζονται, τρόπος του λέγει, σε εισαγωγικά.
1: Στηβάζονται, έτσι, γιατί αφού στηβάζονται, τι, ψέματα πούμε.
2: Τρία ή τέσσερα άτομα σε ένα δωμάτιο μέσα. Για να μπορέσουν να εργαστούν στην εστίαση.
0: Άρα λοιπόν, ναι,
2: και να πληρώσουν δια τέσσερα το ενίκιο και να μπορέσουν να εργαστούν εδώ.
0: Συμφωνώ λοιπόν ότι ο γιατρός, ο εκπαιδευτικός, ο λιμενικός, ο αστυνομικός έχει προτεραιότητα, γιατί τους χρειαζόμαστε, είναι απαραίτητοι.
2: Ο πράσινος δεν κοίμιζε τους αστυνομικούς κάτω.
0: Την άλλη όμως, απ' την άλλη, αυτό είναι θέμα της πολιτείας καθαρά, να δημιουργήσει δομές για τη στέγασή.
2: Πρέπει να υπάρξει συλλογική αντιμετώπιση.
0: Στο άλλο κομμάτι όμως του ιδιωτικού τομέα, πρέπει πάλι η πολιτεία να δει λίγο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα επιβραβεύει. Βραβεύει τους ανθρώπους που θα νοικιάσουν τα οικήματά τους με το μήνα.
2: Ναι. Υπάρχουν κίνητρα και πρέπει να δοθούν.
1: Εμένα η πρότασή μου θα ήταν, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να δημιουργεί κάθε περιφέρεια δικό του τρόπο ΑΣΕΠ. Με ποια έννοια?
0: Ότι τοπικά.
1: Ναι. Θα μπορεί να μειώνει τις
0: μετακινήσεις.
1: Ναι. Δηλαδή όταν έχει οι Κυκλάδες, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, το δικό του ΑΣΕΠ, ή να δίνει άμεση προτεραιότητα στους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές, τότε ενδεχομένως να μειώνεται το κενό. Δηλαδή δεν υπάρχει εκπαιδευτικός στην Άξο ο οποίος θα μπορεί να κάνει 10 μεροκάματα, όπως είναι η γνωστή ατάκα στο Δήμο, ως φιλόλογος στο γυμνάσιο και λύκειο της Νάξου. Γιατί να πρέπει να μπει σε μια λογική ΑΣΕΠ, να πάρει ένα αριθμό 8.534 και να περιμένει 65 χρόνια πότε θα καλυφθεί? Το ίδιο θα μπορεί να γίνει και σε κάποια άλλα επαγγέλματα ενδεχομένως.
2: Με αυτή τη διαδικασία.
0: Να σου πω κάτι, μπορεί εγώ να έχω τελειώσει φιλολογία. Εντάξει, και να μην ασχολούμαι, να μην έχω μπει στη διαδικασία του ΑΣΕΠ, γιατί δεν με ενδιαφέρει να πάω στο, ξέρω εγώ, στον Εύρο, για να πάρω μόρια και ούτω καθεξής. Θα έπρεπε να με εκμεταλλευτεί εμένα που μένω στην Άξο.
2: Δεν υπάρχει πρόνοια από το κράτος.
0: Έτσι, χωρίς να χρειάζεται να μπω στον ΑΣΕΠ, να μπω σε μια σειρά, να πω, μα είμαι εδώ, μπορώ να βοηθήσω.
2: Πρόβλεψη και πρόνοια από το ίδιο το κράτος δεν υπάρχει.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, αλλά γιατί να το σκεφτούμε αυτό? Δηλαδή να δημιουργήσουμε αναπεριφέρεια, όπως και με τους γιατρούς. Βγαίνει τώρα το νοσοκομείο
2: πώς επενδύεις.
1: Και λέει ένα ιδιώτη γιατρό.
2: Πώς επενδύεις στην υγεία?
1: Κάθε φορά να ψάχνω αυτό το πράγμα.
2: Πώς επενδύεις στην υγεία όταν δεν παρέχεις στέγη στο γιατρό? Και μάλιστα στην ισιωτική Ελλάδα.
0: Δεν επενδύει στην υγεία.
1: Δεν επενδύει. Απλά κάνει την πλάκα του και λέει ότι να έκανα.
2: Όταν του δώσεις κίνητρα.
0: Γιάννη μου, επενδύεις κάνοντας διασυνδέσεις σε νοσοκομεία.
1: Ναι.
0: Αυτό κάνεις και λες θα στείλω. Το θα στείλω δεν αρκεί όμως. Δεν μας κάνει να νιώθουμε ασφάλεια.
2: Όχι.
0: Το θα στείλω ένα χειρουργό για 2 μήνες. Εμένα δεν μου κάνει, ούτε σένα σου κάνει.
1: Δεν
0: που είσαι εδώ μόνιμος κάτω.
1: Θα στείλει για λιγότερο χρονικό διάστημα.
0: Σου κάνει. Το να είσαι στην Άξο το καλοκαίρι και να ξέρεις ότι στο νοσοκομείο έχεις 2 ορθοπαιδικούς, δεν σου κάνει. Όταν ξέρεις ότι έχεις τόσα περιστατικά μέσα στην ημέρα, τους καλοκαιρινούς μήνες.
2: Εδώ έχουμε 3 ή 4 ορθοπαιδικούς. Τι να πούνε άλλα.
1: Πού
0: έχουμε?
1: Δεν έχουμε 4.
2: Είχαμε. Ναι.
1: 2 έχουμε. Και το χειμώνα θα έχουμε έναν. Και βγήκε όμως το κράτος και είπε: προκήρυξα θέση ορθοπαιδικού και η οποία έγινε, καλύφθηκε. Ο άλλος που είναι απ' έξω λέει: α, είχε 2 η Νάξος και ένα που καλύφθηκε, 3. Αλλά στην ουσία δεν είναι 3, γιατί είναι 2. Τη θέση, κατά πάσα πιθανότητα το Δεκέμβρη, θα την πάρει ο επικουρικός που είναι τώρα εδώ. Άρα δεν είναι 3, είναι 2. Και την 1η Γενάρη, ενδεχομένως το 3 που έγινε 2, θα γίνει 1.
2: Μπαλωματικές λύσεις είναι αυτές.
1: Όχι, είναι αριθμητικές λύσεις. Απλά και μόνο για να πούμε στους έξω ότι κοιτάξτε, εμείς κάνουμε δουλειά.
0: Στα νούμερα είμαστε εντάξει.
1: Στα νούμερα δηλαδή. Ασχολούμαστε με νούμερα.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Όχι με ανθρώπους.
2: Δεν βλέπουν την ουσία και δεν δίνουν.
1: Εκεί είναι το θέμα.
2: Έτσι.
1: Μιλάμε συνέχεια με νούμερα.
2: Έτσι είναι και υπάρχει πρόβλημα.
0: Και είναι αστείο το γεγονός στις δομές υγείας να έχεις τον εξοπλισμό και να μην έχεις τους ανθρώπους. Αυτό είναι, με ξεπερνάει, ρε παιδί. να έχεις τον εξοπλισμό, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, να μπορείς να κάνεις παπάδες στην κυριολεξία, να κάνεις τον κόσμο να νιώθει ασφαλής και να μην έχεις τους ανθρώπους να λειτουργήσουν αυτά τα μηχανήματα. Δεν είναι αστείο αυτό το πράγμα. Δεν είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και σε 5 χρόνια ο μηχανισμός, όπως και ο άνθρωπος,
0: αχρηστεύεται.
1: Όταν δεν κάνει κάτι, αχρηστεύεται.
2: Κατά την περίοδο του κορονοϊού, εδώ έδιωχναν κόσμο τα νοσοκομεία. Οι γιατρούς.
1: Ναι.
2: Βρήκαν την ευκαιρία ότι να διώξουν κόσμο.
0: Δεν ξέρω, έτσι. Παιδιά.
1: Οπότε,
2: τέλος πάντων, μιλάμε για... Είναι συμβάντα αυτά που πληγώνουν, δηλαδή, και το πιο καθαρό μυαλό που θέλει να τα βγάλει αυτά από μέσα, δεν μπορεί να τα βγάλει. Αυτές τις ασθένειες, αυτές τις... Τέλος πάντων. Παθογιώμους συστήματος, μια από τις παθογένειες τώρα που κάναμε λόγο για αυτό το πράγμα, στην ακτοπλοεία και στα νησιά μας και στα δρομολόγια των πλοίων και στις αφίξεις των κατάπλου των πλοίων και στον απόπλου, είναι διατεθειμένο να ελέγξει το χώρο κατά τον καλύτερο από ό,τι λένε ενδεικνυόμενο τρόπο το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Γι' αυτό και έχει κάνει αυστηρές προειδοποιήσεις στους καπετάνιους κατά την προσέγγιση τους στα νησιά, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εισέρχονται, να καταπλέουν, να φτάνουν στα λιμάνια, ναι, και να ελιμενίζονται με όσο το δυνατόν μικρότερη ταχύτητα μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί δημιουργούνται προβλήματα. Δημιουργούνται προβλήματα.
0: Και στα λιμάνια.
2: Απόνερα, ναι, και εδώ έχουμε.
1: Στις υποδομές.
2: Και στα λιμάνια καταστρέφονται. Γι' αυτό είναι καταστρέφονται τα λιμάνια. Ξεκουφωμένα και φαγωμένα από μέσα, διαβρωμένα, διαλυμένα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο λόγος. Αυτό το πρόβλημα δημιουργείται. Είδες ότι τώρα είναι κοντά στο άλλο τα προβλήματα. Αυτά είναι, λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία.
1: Προφανώς.
2: Η Νάξος κατηγορήθηκε κατά το μακρινό παρελθόν, κατηγορήθηκε κατά το πρόσφατο παρελθόν, κατηγορείται ακόμη και σήμερα, ότι με το κυκλοφοριακό που έχει δημιουργεί πρόβλημα στο λιμάνι. Και το λιμάνι της Νάξου δημιουργεί πρόβλημα σε λιμάνια της Σαντορίνης, της Πάρου και γενικώς
0: παίρνει
2: πάνω κάτω τα δρομολόγια.
0: Περιμένουν τα πλοία ρόδο να πάρουν σειρά.
2: Παίρνει άνω κάτω τα δρομολόγια. Ναι. Και έχουν γίνει σχετικές επισημάνσεις και προς το Λιμεναρχείο εδώ για το πρώτο σκέλος που θέσαμε σε ό,τι αφορά τον κατάπλου των πλοίων και την προσοχή που πρέπει να επιδείξουν οι πλοίαρχοι, αλλά και βεβαίως για το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι αλληλένδετο με το πρόβλημα αυτό το οποίο δείξαμε. Ναι, οι καθυστερήσεις, διότι διαμαρτύρονται και νησιά όπως η Σαντορίνη, όπως η Πάρος, γιατί τα πλοία έρχονται εδώ, με καθυστέρηση δένουν, ελιμενίζονται, με καθυστέρηση γίνεται ο απόπλος των πλοίων από εδώ και με καθυστέρηση φτάνουν στο λιμάνι της Σαντορίνης και το πρόβλημα πάει.
0: Ναι, είναι
1: αλυσίδα, είναι αυτό το ντόμινο, το οποίο πέφτει και ντόμινο. Γυρίζει. Ναι.
2: Τώρα ήρθαν οι προειδοποιήσεις αυτές από το ΣΑΣ, γιατί δεν ξέρω, είναι πολύ πιθανό μέσα σε 10 μέρες από σήμερα να έχουμε μια ακόμη συνεδρία στο ΣΑΣ. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα τεθεί το θέμα.
0: Ναι, θα τεθεί και πώς θα λυθεί το θέμα.
1: Το θέμα είναι λυθεί.
2: Κατ' επανάληψη τεθεί. Έχει κατ' επανάληψη τεθεί και έχουν προειδοποιήσει.
0: Τι, θα κόψουν δρομολόγια? Δεν υπάρχει.
2: Όχι, θα κόψουν. Κυρώσεις θα. Δεν ξέρω.
0: Το λιμάνι έχει συγκεκριμένες προσδοκίες.
2: Στοχοποιείται, εν πάση περιπτώσει, το νησί.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το είδαμε και πρόσφατα όταν το περασμένο Παρασκευή. Πότε φύγαμε για Ηρακλείο?
0: Ναι, που είχε 6 πλοία. Μετρήσαμε 6
1: πλοία. Είχε 6 πλοία, 2,5 ώρα.
0: Την ώρα που έφυγε ο Σκοπελίτης.
1: Την ώρα που έφυγε ο Σκοπελίτης, 3 ώρα έφυγε, γιατί έφυγε μια καθυστέρηση το Σάββατο το μεσημέρι. Είχε 6 πλοία. Τα 4 ήταν απ' έξω και κάνανε βόλτες και τα 2 ήταν μέσα.
0: Και περιμένανε. Ήρθε ήρθε, μπήκε, άδειασε τον κόσμο, έφυγε, έμεινε μέσα.
2: Ξέρεις πόσα ταξιδιωτικά γραφεία διεθνούς βεληνικούς που λειτουργούσαν στο νησί έχουν καταλήψει την Άξο εξαιτίας αυτού του προβλήματος.
0: Να βρει γιατί δεν θέλουμε, να γιατί δεν θέλουμε κρουαζιέρα.
2: Το ξέρεις.
0: Που αναρωτιέστε γιατί δεν θέλουμε.
2: Διότι ερχόντουσαν όταν πλέον έφευγε για τα καλά το καλοκαίρι. Περνούσε δηλαδή η κορύφωση του καλοκαιριού και μπαίναμε σε άλλες διαδικασίες, πιο χαλαρές διακοπές, πιο σορελαντή, και ερχόντουσαν από το εξωτερικό πλοία, κρουαζιερόπλοια, τα οποία μετέφεραν ταξιδιώτες μιας κάποιας ηλικίας, 75 και άνω,
0: να,
2: που ήθελαν να απολαύσουν τις διακοπές τους στην ωραία Ελλάδα και στις ωραίες ακρογιαλιές και παραλίες των νησιών μας. Και τα πλοία έπιανε μια φουρτούνα. Φουρτούνα όχι, τρελή φουρτούνα. Ένα οχταράκι, εφταράκι, οχταράκι φορτωμένο στο λιμάνι της Νάξου ανοιχτά. Και αυτά τα πλοία ήταν ρόδο στο λιμάνι και δεν μπορούσαν να λιμενιστούν λόγω του ότι είχαμε προβλήματα.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν.
2: Και μας εγκατέλειψαν και έφυγαν.
1: Καλά, καλά.
2: Μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία από την Άξο.
0: Αλίμονο. Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
1: Θα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά. Ναι, αύριο είναι προ-Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Μένετε συντονισμένοι. Κυκλάδες on air, ραδιοφωνία κυκλάδων. Κυκλάδες τελείωσε. Θα δούμε και άλλες μεταγραφές. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην ξηρόβρηση Κυλικής. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τριγμή στις αγορές μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ξεπούλημα σε μετοχές και ομόλογα, άλμα για το πετρέλαιο. Έντονες πιέσεις στο χρηματιστήριο με το γενικό δίκτυ τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.463 μονάδες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ, κόβει όπως είπε το εμπόριο με την Ισπανία, χαρακτήρισε τους Ιρανούς τρελούς βίαιους ανθρώπους και έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν. Έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey δείχνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει 850 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντικαταστήσει πλήρως τις στρατιωτικές δυνατότητες που συνεισφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού Μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην επιστροφή στο Κοροπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκι σε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία σποράδες βορειοανατολικό Αιγαίο Εύβοια, ορεινά Ηπείρου ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ηράκλειο Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Μύκονος Σύφνος Χανιά Θάσος Λίμνος, 35 Αθήνα Σπάρτη Τρίκαλα Καλαμάτα Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί.
5: Συντονιστείτε.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγιοπελαγίου.

0: Ηγητικός ραδιοσταθμός.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Όταν οι πόλεις φλέγονται από τη ζέστη, η σωτηρία ίσως δεν κρύβεται στις ενεργοβόρες συσκευές των εσωτερικών χώρων, αλλά ψηλά στις ταράτσες των κτηρίων. Μια πρωτοποριακή ιδέα υπόσχεται να μεταμορφώσει το αστικό τοπίο, επιστρατεύοντας τη φύση για να δροσίσει το τσιμέντο. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη. Τη στιγμή που το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου στο Γιουντσέγκ της επαρχίας Σανσί της Κίνας, οι κάτοικοι πολυκατοικιών δεν καταφεύγουν απλώς στο κλιματιστικό. Στις στέγες επιστρατεύεται τεχνητή βροχή για δροσιά, πρόκειται για ένα σύστημα ψεκασμού ελεγχόμενο από αισθητήρες που εκτοξεύει εξαιρετικά λεπτά σταγονίδια νερού από ακροφύσια οροφής, ψύχοντας τον αέρα και τις επιφάνειες κατά 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά. Το σκηνικό με στρώματα υδρονέφωσης να καλύπτουν τις προσώψεις των κτηρίων έγινε γρήγορα viral σε Reddit και Instagram. Ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς θέαμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά λειτουργική υποδομή για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης. Μοιάζει με έξυπνο θερμοστάτη για ολόκληρη γειτονιά, ο οποίος αντί να ελέγχει τη θέρμανση ή την ψύξη ενός σπιτιού, δημιουργεί τεχνητές συνθήκες ψύξης σε εξωτερικό χώρο. Η φυσική πίσω από τη λειτουργία είναι απλή, ψύξη μέσω εξάτμισης. Ακροφύσια υψηλής πίεσης κατά μήκος της περιμέτρου της στέγης ψεκάζουν νερό σε σταγονίδια τόσο λεπτά ώστε εξατμίζονται προτού φτάσουν στους πεζούς. Καθώς εξατμίζονται, απορροφούν θερμότητα από τον περιβάλλοντα αέρα.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1497, ο Πορτογάλος Βάσκο ντε Γκάμα ξεκινά να ανακαλύψει την Ινδία. Θα γίνει ο πρώτος εξερευνητής που θα τα καταφέρει δια θαλάσσης. 1796, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει το πρώτο διαβατήριο. 1851, γεννιέται ο Βρετανός αρχαιολόγος Άρθουρ Εύανς που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. 1918. Γεννιέται στη Νότιο Αφρική ο Νέλσον Μαντέλα. 1951. Το Παρίσι γιορτάζει την επέτειο των 2000 ετών από την ίδρυσή του. 1965. Ξεκινά η ρήξη του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου με τα ανάκτορα και αποτελεί την αρχή της ανώμαλης κοινοβουλευτικής περίοδου που ονομάστηκε Αποστασία και οδήγησε στο πραξικόπημα των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 1967.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια σύγχρονη γυναίκα, έχοντας κάνει όλη αυτή τη διαδρομή με τις κατακτήσεις έπειτα από αγώνες χρόνων, βιώνει ακόμα την ανισότητα παντού δυστυχώς, από τον χώρο των επαγγελματικών ευκαιριών έως των οικονομικών απολαβών που είναι τεράστια η ψαλίδα με τους άνδρες, ακόμα και στις πιο προηγμένες χώρες. Επίσης, πολύ συχνά γίνεται θύμα έμφυλης βίας. Γι' αυτό πια μιλάμε για γυναικοκτονίες, κακοποίηση, βιασμούς και φαινόμενα διαδικτυακού διασυρμού με το revenge porn. Όλο αυτό είναι ένας διάχυτος σεξισμός, ένας μισογυνισμός, είναι η εκδίκηση δηλαδή του ανδρικού φύλου προς το πρόσωπο της γυναίκας, στην οποία θέλει να δείξει ότι αυτός είναι ο ισχυρός και έχει το δικαίωμα πάνω στη ζωή, τη φήμη, την ύπαρξή της ολόκληρη, αναφέρει η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Με την Τζένιφερ Λόπεζ συναντήθηκε η Σίλια Κριθαριώτη στο Παρίσι, με τη σχεδιάστρια μόδας να ποζάρει με τη διάσημη τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας τα σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλής ραπτικής στο Παρίσι, λίγες ημέρες πριν την επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας στις 9 Ιουλίου. Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κριθαριώτη στα social media, εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι μαζί με τη Latina Star. Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν, έγραψε η σχεδιάστρια στο Instagram story της, ενώ σε άλλο βίντεο βλέπουμε τις δύο γυναίκες να κατεβαίνουν τα σκαλιά του κτηρίου, με τη Λόπεζ να μαγνητίζει τα βλέμματα, φορώντας μία λευκή γούνα μαύρο παντελόνι και μεγάλα γυαλιά ηλίου.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
4: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
3: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
4: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Μάης του 41. Η Ελλάδα στη γερμανική κατοχή. Όλα γκριζά. Ο Μανώλης Γλέζος, ηρωική φυσιογνωμία της εποχής, αποφασίζει. Βράδυ Μάη ανεβαίνει στην Ακρόπολη με θάρρος και αυταπάρνηση και κατεβάζει τη γερμανική σημαία. Δέος. Στον αγωνιστή Μανώλη Γλέζο, λοιπόν, με εκτίμηση. Γιώργος Αγγελάριος.

0: Ηλία Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22.

0: 3701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1497, ο Πορτογάλος Βάσκο ντε Γκάμα ξεκινά να ανακαλύψει την Ινδία. Θα γίνει ο πρώτος εξερευνητής που θα τα καταφέρει δια θαλάσσης. 1796, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει το πρώτο διαβατήριο. 1851, γεννιέται ο Βρετανός αρχαιολόγος Άρθουρ Εύανς που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. 1918, γεννιέται στη Νότιο Αφρική ο Νέλσον Μαντέλα. 1951, το Παρίσι γιορτάζει την επέτειο των 2000 ετών από την ίδρυσή του. 1965, ξεκινά η ρήξη του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου με τα ανάκτορα και αποτελεί την αρχή της ανώμαλης κοινοβουλευτικής περίοδου που ονομάστηκε Αποστασία και οδήγησε στο πραξικόπημα των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 1967.
2: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
3: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία.
2: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
3: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 8 96.
9: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία

0: Μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο. Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.

βρίσκομαι στην εντατική και απ' άλλου έμαθε εδώ. Και κάτσε και ξεβάτωσε, Θεέ μου και χάρη και εδώ. Βρίσκομαι στην εντατική και ενώ είμαι σε κόμμα, αυτή ρωτάει τους γιατρούς

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Predator και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου η ρευστοποίηση στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το γεωπολιτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό Πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες αλλά τεράστια ένταση, η Ελβετία αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε της Κολομβίας 4-3 και εξασφάλισε θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Ο 21χρονος στόπερ Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στην Ολλανδία, ενώ ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα βρεθεί η χρυσή τομή για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Jacob Nistrup με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του και ο Δανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στους εκπροσώπους του τύπου που ακολούθησαν την ομάδα στην Ολλανδία. «Το μυστικό για τα πρωταθλήματα είναι να μένουμε ήρεμοι», δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το Γάλλο μέσω Μπαπτίστ Σαντα Μαρία και δεν σταματά εδώ αφού πλησιάζει και στην απόκτηση εξτρέμ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία σποράδες βορειοανατολικό Αιγαίο Εύβοια, ορεινά Ηπείρου ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ηράκλειο Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Μύκονος Σύφνος Χανιά Θάσος Λίμνος, 35 Αθήνα Σπάρτη Τρίκαλα Καλαμάτα Γιαννιτσά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Μια σύγχρονη γυναίκα, έχοντας κάνει όλη αυτή τη διαδρομή με τις κατακτήσεις έπειτα από αγώνες χρόνων, βιώνει ακόμα την ανισότητα παντού δυστυχώς, από τον χώρο των επαγγελματικών ευκαιριών έως των οικονομικών απολαβών που είναι τεράστια η ψαλίδα με τους άνδρες, ακόμα και στις πιο προηγμένες χώρες. Επίσης, πολύ συχνά γίνεται θύμα έμφυλης βίας. Γι' αυτό πια μιλάμε για γυναικοκτονίες, κακοποίηση, βιασμούς και φαινόμενα διαδικτυακού διασυρμού με το revenge porn. Όλο αυτό είναι ένας διάχυτος σεξισμός, ένας μισογυνισμός, είναι η εκδίκηση δηλαδή του ανδρικού φύλου προς το πρόσωπο της γυναίκας, στην οποία θέλει να δείξει ότι αυτός είναι ο ισχυρός και έχει το δικαίωμα πάνω στη ζωή, τη φήμη, την ύπαρξή της ολόκληρη, αναφέρει η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Με την Τζένιφερ Λόπεζ συναντήθηκε η Σίλια Κρυθαριώτη στο Παρίσι, με τη σχεδιάστρια μόδας να ποζάρει με τη διάσημη τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας τα σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλής ραπτικής στο Παρίσι, λίγες ημέρες πριν την επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας στις 9 Ιουλίου. Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κρυθαριώτη στα social media, εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι μαζί με τη Latina Star. το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν, έγραψε η σχεδιάστρια στο Instagram story της, ενώ σε άλλο βίντεο βλέπουμε τις δύο γυναίκες να κατεβαίνουν τα σκαλιά του κτηρίου, με τη Λόπεζ να μαγνητίζει τα βλέμματα, φορώντας μία λευκή γούνα μαύρο παντελόνι και μεγάλα γυαλιά ηλίου. Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Όταν οι πόλεις φλέγονται από τη ζέστη, η σωτηρία ίσως δεν κρύβεται στις ενεργοβόρες συσκευές των εσωτερικών χώρων, αλλά ψηλά στις ταράτσες των κτηρίων. Μια πρωτοποριακή ιδέα υπόσχεται να μεταμορφώσει το αστικό τοπίο, επιστρατεύοντας τη φύση για να δροσίσει το τσιμέντο. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη. Τη στιγμή που το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου στο Γιουντσέγκ της επαρχίας Σανσί της Κίνας, οι κάτοικοι πολυκατοικιών δεν καταφεύγουν απλώς στο κλιματιστικό. Στις στέγες επιστρατεύεται τεχνητή βροχή για δροσιά, πρόκειται για ένα σύστημα ψεκασμού ελεγχόμενο από αισθητήρες που εκτοξεύει εξαιρετικά λεπτά σταγονίδια νερού από ακροφύσια οροφής, ψύχοντας τον αέρα και τις επιφάνειες κατά 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά. Το σκηνικό με στρώματα υδρονέφωσης να καλύπτουν τις προσώψεις των κτηρίων έγινε γρήγορα viral σε Reddit και Instagram. Ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς θέαμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά λειτουργική υποδομή για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης. Μοιάζει με έξυπνο θερμοστάτη για ολόκληρη γειτονιά, ο οποίος αντί να ελέγχει τη θέρμανση ή την ψύξη ενός σπιτιού, δημιουργεί τεχνητές συνθήκες ψύξης σε εξωτερικό χώρο. Η φυσική πίσω από τη λειτουργία είναι απλή, ψύξη μέσω εξάτμισης. Ακροφύσια υψηλής πίεσης κατά μήκος της περιμέτρου της στέγης ψεκάζουν νερό σε σταγονίδια τόσο λεπτά, ώστε εξατμίζονται προτού φτάσουν στους πεζούς. Καθώς εξατμίζονται, απορροφούν θερμότητα από τον περιβάλλοντα αέρα.
0: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
4: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
0: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
5: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΙΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Είναι Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
3: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Σε πολλούς ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, η τεχνολογία μοιάζει ένας άγνωστος κόσμος. Ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό με το πρόγραμμα Only Digital.
2: Θέλεις να μπαίνεις εύκολα στο gov.gr, να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου online με ασφάλεια, να χρησιμοποιείς τα social media χωρίς δυσκολία?
1: Μπες στον ψηφιακό κόσμο με αυτοπεποίθηση. Μάθε περισσότερα στο onlydigital.gr. Κάνε την αίτησή σου έως 15 Μαρτίου. Πρόγραμμα Only Digital.
2: Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και φορείς υλοποίησης στην ΕΔΙΤΕ ΑΕ και το ΕΝΕΣΑ ΝΕΑ. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
6: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Predator και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου η ρευστοποίηση στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το γεωπολιτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες αλλά τεράστια ένταση, η Ελβετία αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε της Κολομβίας 4-3 και εξασφάλισε θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Ο 21χρονος στόπερ Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στην Ολλανδία, ενώ ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα βρεθεί η χρυσή τομή για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ρόκ από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Jacob Nistrup με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του και ο Δανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στους εκπροσώπους του τύπου που ακολούθησαν την ομάδα στην Ολλανδία. «Το μυστικό για τα πρωταθλήματα είναι να μένουμε ήρεμοι», δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το Γάλλο μέσω Μπαπτίστ Σαντα Μαρία και δεν σταματά εδώ αφού πλησιάζει και στην απόκτηση εξτρέμ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία σποράδες βορειοανατολικό Αιγαίο Εύβοια, ορεινά Ηπείρου ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ηράκλειο Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Μύκονος Σύφνος Χανιά Θάσος Λίμνος, 35 Αθήνα Σπάρτη Τρίκαλα Καλαμάτα Γιαννιτσά.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Μια σύγχρονη γυναίκα, έχοντας κάνει όλη αυτή τη διαδρομή με τις κατακτήσεις έπειτα από αγώνες χρόνων, βιώνει ακόμα την ανισότητα παντού δυστυχώς, από τον χώρο των επαγγελματικών ευκαιριών έως των οικονομικών απολαβών που είναι τεράστια η ψαλίδα με τους άνδρες, ακόμα και στις πιο προηγμένες χώρες. Επίσης, πολύ συχνά γίνεται θύμα έμφυλης βίας, γι' αυτό πια μιλάμε για γυναικοκτονίες, κακοποίηση, βιασμούς και φαινόμενα διαδικτυακού διασυρμού με το revenge porn. Όλο αυτό είναι ένας διάχυτος σεξισμός, ένας μισογυνισμός, είναι η εκδίκηση δηλαδή του ανδρικού φύλου προς το πρόσωπο της γυναίκας, στην οποία θέλει να δείξει ότι αυτός είναι ο ισχυρός και έχει το δικαίωμα πάνω στη ζωή, τη φήμη, την ύπαρξή της ολόκληρη, αναφέρει η Καριοφιλιά Καραμπέτη. Με την Τζένιφερ Λόπεζ συναντήθηκε η Σίλια Κρυθαριώτη στο Παρίσι, με τη σχεδιάστρια μόδας να ποζάρει με τη διάσημη τραγουδίστρια, δημοσιεύοντας τα σχετικά στιγμιότυπα στο Instagram. Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλής ραπτικής στο Παρίσι, λίγες ημέρες πριν την επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας στις 9 Ιουλίου. Στο υλικό που μοιράστηκε η Σίλια Κρυθαριώτη στα social media, εμφανίζεται έξω από το showroom που διατηρεί στο Παρίσι μαζί με τη Latina Star. Το πιο όμορφο απόγευμα με μία από τις πιο εντυπωσιακές γυναίκες στον κόσμο. Κάποιες ομορφιές απλώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν, έγραψε η σχεδιάστρια στο Instagram story της, ενώ σε άλλο βίντεο βλέπουμε τις δύο γυναίκες να κατεβαίνουν τα σκαλιά του κτηρίου, με τη Λόπεζ να μαγνητίζει τα βλέμματα, φορώντας μία λευκή γούνα μαύρο παντελόνι και μεγάλα γυαλιά ηλίου.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Όταν οι πόλεις φλέγονται από τη ζέστη, η σωτηρία ίσως δεν κρύβεται στις ενεργοβόρες συσκευές των εσωτερικών χώρων, αλλά ψηλά στις ταράτσες των κτηρίων. Μια πρωτοποριακή ιδέα υπόσχεται να μεταμορφώσει το αστικό τοπίο, επιστρατεύοντας τη φύση για να δροσίσει το τσιμέντο. Μετατρέποντας τις στέγες σε πηγές τεχνητής βροχής, η τεχνολογία επιχειρεί να δώσει απρόσμενη και οικονομική απάντηση στην ακραία ζέστη, αλλάζοντας ριζικά όσα γνωρίζαμε για την αστική ψύξη. Τη στιγμή που το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς Κελσίου στο Γιουντσέγκ της επαρχίας Σανσί της Κίνας, οι κάτοικοι πολυκατοικιών δεν καταφεύγουν απλώς στο κλιματιστικό. Στις στέγες επιστρατεύεται τεχνητή βροχή για δροσιά, πρόκειται για ένα σύστημα ψεκασμού ελεγχόμενο από αισθητήρες που εκτοξεύει εξαιρετικά λεπτά σταγονίδια νερού από ακροφύσια οροφής, ψύχοντας τον αέρα και τις επιφάνειες κατά 5 έως 8 βαθμούς Κελσίου μέσα σε λίγα λεπτά. Το σκηνικό με στρώματα υδρονέφωσης να καλύπτουν τις προσώψεις των κτηρίων έγινε γρήγορα viral σε Reddit και Instagram. Ωστόσο, δεν αποτελεί απλώς θέαμα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά λειτουργική υποδομή για την αντιμετώπιση της ακραίας ζέστης. Μοιάζει με έξυπνο θερμοστάτη για ολόκληρη γειτονιά, ο οποίος αντί να ελέγχει τη θέρμανση ή την ψύξη ενός σπιτιού, δημιουργεί τεχνητές συνθήκες ψύξης σε εξωτερικό χώρο. Η φυσική πίσω από τη λειτουργία είναι απλή, ψύξη μέσω εξάτμισης. Ακροφύσια υψηλής πίεσης κατά μήκος της περιμέτρου της στέγης ψεκάζουν νερό σε σταγονίδια τόσο λεπτά, ώστε εξατμίζονται προτού φτάσουν στους πεζούς. Καθώς εξατμίζονται, απορροφούν θερμότητα από τον περιβάλλοντα αέρα.
5: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 8 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1497, ο Πορτογάλος Βάσκο ντε Γκάμα ξεκινά να ανακαλύψει την Ινδία. Θα γίνει ο πρώτος εξερευνητής που θα τα καταφέρει δια θαλάσσης. 1796, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει το πρώτο διαβατήριο. 1851, γεννιέται ο Βρετανός αρχαιολόγος Άρθουρ Εύανς που ανακάλυψε την αρχαία κρητική πολιτεία της Κνωσού. 1918, γεννιέται στη Νότιο Αφρική ο Νέλσον Μαντέλα. 1951, το Παρίσι γιορτάζει την επέτειο των 2000 ετών από την ίδρυσή του. 1965. Ξεκινά η ρήξη του Πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου με τα ανάκτορα και αποτελεί την αρχή της ανώμαλης κοινοβουλευτικής περίοδου που ονομάστηκε Αποστασία και οδήγησε στο πραξικόπημα των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 1967.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
10: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
7: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Predator και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου η ρευστοποίηση στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει το γεωπολιτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό Πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες αλλά τεράστια ένταση, η Ελβετία αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε της Κολομβίας 4-3 και εξασφάλισε θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Ο 21χρονος στόπερ Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στην Ολλανδία, ενώ ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα βρεθεί η χρυσή τομή για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Jacob Nistrup με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του και ο Δανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στους εκπροσώπους του τύπου που ακολούθησαν την ομάδα στην Ολλανδία. «Το μυστικό για τα πρωταθλήματα είναι να μένουμε ήρεμοι», δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το Γάλλο μέσω Μπαπτίστ Σαντα Μαρία και δεν σταματά εδώ αφού πλησιάζει και στην απόκτηση εξτρέμ.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη Θεσσαλία σποράδες βορειοανατολικό Αιγαίο Εύβοια, ορεινά Ηπείρου ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Ηράκλειο Κος Νάξος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Μύκονος Σύφνος Χανιά Θάσος Λίμνος, 35 Αθήνα Σπάρτη Τρίκαλα Καλαμάτα Γιαννιτσά.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
5: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη

Και τα δύο, η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό, με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.

προϊόντων περιποίησης της Κοντελή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κοντελή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές, πλούσια δώρα και μοναδικές προσφορές. Μην το χάσετε!

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Γιατί να επιλέξετε ανάμεσα σε όμορφο μαύρισμα και προστασία όταν μπορείτε να απολαμβάνετε και τα δύο? Η Κονταλή παρουσιάζει τη νέα αντιλιακή σειρά με υψηλή προστασία UVA και UVB για όλη την οικογένεια. Συνθέσεις ανθεκτικές στο νερό με αισθητηριακές υφές και την πρωτοποριακή τεχνολογία Collagen Skin Protect. Παράλληλα, ανακαλύψτε ολόκληρη την γκάμα προϊόντων περιποίησης της Κονταλή με εξειδικευμένες σειρές για κάθε ανάγκη της επιδερμίδας. Την 3η 14 Ιουλίου στο φαρμακείο Κάβουρα Μαρούλης στην παραλία Χώρας Νάξου. Σας περιμένουν οι σύμβουλοι ομορφιάς της Κονταλή για δωρεάν δερμοανάλυση, εξατομικευμένες συμβουλές.

ζήσουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπανε το θέλω τόσο και στο φοβάμαι μη μας πληγώσω.

Ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου. Καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ σταυρό

ελπίζω. Και για σώβιο αρχηγό πίστα να σε ψηφίζω. Να ήταν τώρα νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος.